0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: 2310-22588. Κινητό 699-6714-761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 2850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 80.
2: Ευθύνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76

0: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
0: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντιλιακού στους ωκεάνους κάνει αναφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάρτησή της. Η χρήση αντιλιακού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας της υγείας του δέρματος. Αν και πολλοί το συνδέουν αποκλειστικά με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις ώρες στην παραλία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη όλον τον χρόνο. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Μάλιστα, είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας για τρεις λόγους. Πρώτον, τη λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. Δεύτερος λόγος, η βλάβη στο DNA, καθώς τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και τρίτον, η συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οοτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μεγαλύτερο μέρος του αντιλιακού είναι μια χημική ορολογιακή βόμβα για τη θαλάσσια ζωή. Τα αντιλιακά είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 30 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1913, αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914, ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948, τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956, η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957, εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966, εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972, εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99752929.
6: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
8: Χοιρινή μπριζόλα λεμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους, με ό,τι εργαλεία έχουν, τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.
2: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Μίλε, ΑΕΓΕ, ηλεκτροεποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Μίλε, ΑΕΓΕ.

0: 588. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Ντάβιντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν. Έως την Παρασκευή αναμένεται μία μεταγραφή και λογικά και η ανανέωση του Γιώβιτς στην πρωταθλήτρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μετά το τριήμερο πάρτι για το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους όρκους αγάπης, πίστης και αφοσίωσης που οι δυο τους αντάλλαξαν ενώπιον συγγενών και φίλων. Η ηθοποιός δηλώνει ευτυχισμένη, επισημένοντας ότι όλα ήταν όπως ακριβώς τα ονειρεύονταν οι δυο τους. Όσο για την επιλογή του νησιού, τόνισε ότι αποτελεί αγαπημένο προορισμό του Μπρούνο εδώ και χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπου στην Πάρο. Η τελετή ανταλλαγής όρκων έγινε σε γνωστό ριζόρτ με την Αθηνά Οικονομάκου να φτάνει ντυμένη στα λευκά, συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει σε ντοκιμαντέρ την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση. Η Ρόμπιν Μπέρντ επιστρέφει ως καλτ τηλεοπτική φιγούρα, σεξ positive πρωτοπόρος και απρόσμενη ακτιβίστρια της νυχτερινής queer Νέας Υόρκης. Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του HBO Bang My Box The Robin Bird Story, η Bird επιστρέφει όχι απλώς ως cult φιγούρα της παλιάς νυχτερινής Νέας Υόρκης, αλλά ως πρόσωπο που προηγήθηκε πολλών πραγμάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Του YouTube, της ζωντανής διαδικτυακής αυτοέκθεσης, της οικονομίας των δημιουργών, της θετικής κουλτούρας γύρω από το σεξ, της τηλεοπτικής queer ορατότητας και της ιδέας ότι το γυμνό σώμα μπορεί να είναι δημόσιος λόγος.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
1: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα και αυτήν εδώ την Τρίτη που ο μήνας έχει 30. Καμία και σήμερα. 30 Ιουνίου 2026, τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Τελειώνει ένας δύσκολος μήνας για κάποιους. Ξεκινά ένας λίγο δύσκολος μέχρι τα μέσα του ραντάρ, μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Σε όλα τα νησάκια μας, σε όλο το Αιγαίο. Ωραία μέρα ξημέρωσε, ηλιόλουστη, εντάξει, λογικό, αλλά και ήρεμη, δεν φυσάει πολύ και θα κάνει και ζέστη σήμερα, ζέστα, πάμε στη θάλασσα, πάμε. 30 Ιουνίου λοιπόν 2026, ημέρα Τρίτη, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φυσικά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Όλος ο υπέροχος κόσμος που έχει ήδη ξεκινήσει να μου στέλνει μηνύματα στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Viber, στα φάδα, τα friends, σε όλο το σύστημα τέλος πάντων. Καλημέρα και σε εσάς που με πήρατε τηλέφωνο πρωί-πρωί. Καλημέρα Γιώργο. Στην Μελβούρνη, καλησπέρα μάλλον εκεί κάτω. Κυρία Ρούλα μου. Πρωινός ή μάλλον απογευματινός, για την απόγευμα τώρα εκεί στην Αυστραλία. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Και μου είπε, ρε παιδί μου, αυτός ο Αργυρός έχει διαπρέψει. Δηλαδή, είναι. Μέχρι και νησιώτικο τραγούδισε. Μέχρι και νησιώτικο. Καινούριο, ολοκένουριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο. Πώς θα σας ξεκινήσω εγώ, πώς νομίζετε? Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Αγίου Μελίτων ως μάρτυρος, Αγίου Γερβασίου του εν Πάτρες. Απόστολος λοιπόν, Αποστολία, Μελίτων, Γερβάσιος, Γερβασία. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 20 και 51. Η σελήνη είναι 15 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά, μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Και αύριο εννοείται πρωτομηνιά. Μεγάλη ημέρα σήμερα και για αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Βλέπω εδώ, χαμός. Κόσμος και κοσμάκης έχει τα γενέθλιά του. Όπως για παράδειγμα, μισό λεπτό να σας τσεκάρω όλους. Η Ευαγγελία έχει γενέθλια σήμερα. Ευαγγελίτσα, χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια ο Γιάννης, ο Αγάπιος, η Νικολέτα, ο άλλος ο Γιάννης, ο Βασίλης και ο φίλος μου ο Παναγιώτης που μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα από την Αγία Άννα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Υγεία παιδιά, υγεία. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα μέρα που είναι σήμερα, να αποχαιρετήσουμε και το μήνα ευχάριστα, μελωδικά, με καινούριο τραγούδι. Κωνσταντίνος Αργυρός. Για ακούστε.

Ωραίο, ε! Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά, ολοκένουργιο φρεσκότατο. Χαμός θα γίνει και με αυτό φέτος. Καλημέρα Μανώλη Σαντοριναίο. Άγιοι Απόστολοι σήμερα στο Μετόχι. Με αγιογραφία στις Εγκαρές, στον Καλόξυλο, στις Τρίποδες, στα Περάθου, στην Κομιακή, στις Μέλανες και στη Χώρα. Ωραίο τραγουδάκι, ε! Ειρήνο Παρασκευούλα, καλημέρα. Καλημέρα Θανάση. Όλα τα έχει ραντάρ, όλα τα έχει. Αυτό είναι τώρα ένα ωραιότατο πεντοζάλι, ε! Το γύρισε! Όχι, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Μπράβο, έβγε στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, ο οποίος έπιασε και τα νησιώτικα και τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Άμα έχεις φωνή, ρε παιδί μου, τα πάντα μπορείς να πεις. Λοιπόν, που λέτε, κοντά μας καλύτερη και σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Παιδιά, φούρνος Λαγογιάννη, εντωμεταξύ λέγε η Μαντούλα, μέχρι και στο σπίτι μου στείλαν αυτά τα κρουασανάκια με την κρέμα μέσα και με το βύσσινο από πάνω. Σε ένα ωραιότατο κουτί που έλεγε καλημέρα γλυκιά μου. Φρόντισε η Ειρηνούλα που είχε και γενέθλια και η Ανούλα παραδίπλα σιγοντάρισε. 5-6 κρουασανάκια, γεια σας. Τα φάγα. Καλημέρα στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη στη Μήλε της Νάξου. Στα σούπερ μάρκετ My Market. Στην κτηνοτροφική Νάξου με τα φρεσκότατα αυγουλάκια και τις ωραίες ελεύθερες και χαρούμενες κοτούλες. Και στο φραγκόσικο, στο φιλότι και στα τρία υπέροχα παιδιά, στους τρεις υπέροχους φίλους που έχουν φτιάξει μια κατάσταση εκεί πάνω. Άλλο να σας το λέω και άλλο να τη βλέπετε, να τη ζείτε.

0: Μανώλης ο Σαντορινέος χθες μου έφερε τη λίστα του Ιούλη, νωρίς. Μου έφερε και μία λίστα για να ξέρουμε και πόσα είναι τα χωριά της Νάξου, παιδιά, γιατί τα έχει ψάξει, τα έχει περπατήσει. Και μου έφερε και ένα ωραιότατο βαζάκι. Με θυμάρι. Θυμάρι, ναι.
1: Ναι.
0: Μοσχομύρης ο τόπος. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά. Έτσι να είσαι καλά, να γυρίζεις στα χωριά μας. Να χαίρεσαι τις ομορφιές τους και να τις μεταφέρεις και σε εμάς.

Λοιπόν, έλα πάμε παιδιά, πάμε να ξυπνήσουμε και αυτοί που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα, αδράξτε την ημέρα, μη μου αργείτε να ξυπνάτε τώρα το καλοκαίρι. Κάντε μια βόλτα κάτω στην παραλία στη χώρα, να δείτε ομορφιά, να δείτε η θάλασσα πόσο ήρεμη είναι, που μυρίζει, μοσχομυρίζει ο τόπος, η θαλασσινή άβρα βρε παιδί μου. Ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός, είναι ό,τι πρέπει να πάμε στη θάλασσα. Ακούς, Δεσποινούλα? 32 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι εδώ στην Άξο. Βόρειο, βορειοδυτική άνεμη 3, το πολύ 4 μποφοράκια. Καθαρός, πεντακάθαρος ο ουρανός. Αύριο πρωτομηνιά, με το καλό να μας έρθει ο Ιούλιος. 31 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, βορειοδυτική άνεμη 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Την Πέμπτη βλέπω ένα τριαντάρι, αίσθηση να θα είναι στους 30. Α, ενδεχομένως λέει το... Άκου τώρα, κοίτα να δεις, καιρό είχα να το δω αυτό. Ενδεχομένως στις 2 του μήνα, την Πέμπτη το πρωί, να εκδηλωθεί ασθενής βροχή εδώ στην Άξο. Ψυχάλες, μην νομίζετε, αν και δεν το κόβω παιδιά, ούτε καν. Το μεσημέρι θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη με βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ. Ενώ την Παρασκευή βλέπω 33 βαθμούς Κελσίου, τόσο θα δείχνει το θερμόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους θα φτάσει από το μεσημέρι και μετά θα φτάσει στα 4 μποφόρ. Η αίσθηση θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. 36 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, θα κάνει ζέστη. Οπότε, ευχηστώ την προσοχή όλων σας στη θάλασσα για να σωθούμε. Το Σάββατο ενισχύονται ξανά οι βόρειοι άνεμοι. Θα πνέουν με ένταση μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι καθαρός. Την Κυριακή θα έχουμε και πάλι βόρειους ανέμους, πεντάρι. Θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση στους 34, πεντακάθαρος ο ουρανός ξανά.

Ρίξα μια ματιά το πρωί στην ειδησιογραφία της ημέρας και τι βλέπω. Είδα εδώ έτσι ένα ρεπορτάζ. Ένα στα τέσσερα λέει πρατήρια κλέβει καύσιμο στην Αντλία. Στα 400 εκατομμύρια η ετήσια επιβάρυνση των οδηγών. Άκου τώρα πράγματα που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Άκου τώρα, άκου. Αλλάζουν τα πάντα. Από αύριο πρωτομηνιά στα δέματα από, ξέρετε, αυτές τις εταιρείες, την Temu και την Shein. Αλλάζουν οι τιμές. Εφαρμόζεται δασμός 3 ευρώ. 95 δωρεάν παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Καλοκαίρι βλέπετε. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Πρόστιμα μέχρι και 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Έχουμε υπουργικό και σήμερα με απολογισμό έργου. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της.

πολλές πολιτικές ειδήσεις, γιατί έχουμε, εντάξει τώρα είπαμε, τα έχουμε πει παιδιά, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ειδήσεις που σχετίζονται με την πολιτική πρωταγωνιστούν κάθε μέρα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον κωδικό υποβολής μηχανογραφικού για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε νέες προσλήψεις στο δημόσιο, 8.000 στον αριθμό. Για ένσημα και σύνταξη, θα σας πω στη συνέχεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Αθλητικά θέματα βλέπε Μουντιάλ, κάτι ανατροπές, κάτι περίεργα, κάτι αυτά που θα μας τα πει ο Νικόδημος Ολιανός το μεσημέρι. Το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο, να σας το πω και αυτό γιατί θα το ξεχάσω, τον κύριο Αντώνη Πιταρά. Και θα έχουμε και μια πολύ ωραία κουβέντα, θα προηγηθεί της συζήτησης που θα κάνουμε με τον κύριο Πιταρά, με δύο αδέλφια και με αντικείμενο μια παράσταση που θα ανέβει αύριο και μεθαύριο, ξέρετε πού ρε παιδιά, στη Δήλο, με Μαρίνα Καλογύρου και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα δούμε και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Να χαλαρώσουμε λίγο έτσι, λίγο, όχι πολύ. Θα μου πεις τώρα κάτσε, να χαλαρώσεις με Παπακοσταντίνου δεν γίνεται. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε και όλα τα υπόλοιπα δεν γίνεται. Για ακούστε αυτό.

0: Να τα σκεί ωραίες οι φωτογραφίες του Παντελή από τη Σαντορίνη με τον Αθηνιό από ψηλά και το Blue Star να προσεγγίζει. Να τε οι όμορφες οι υπέροχες φωτογραφίες. Αυτά είναι, αυτές είναι ομορφιές, αυτές είναι ομορφιές.
1: Τα φέρουμε στα μέτρα μας. Πριν να μας φέρει.
0: Καλημέρα αγαπία, καλημέρα στο στον Καρτεράδο.
1: Μα ο κόσμος προχωρά χωρίς να μας ρωτά.

Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα Δημήτρη. Καλώς το φίλο μου το Δημήτρη, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούριος φίλος. Καλώς τον Ανέστη, την κυρία Πίτσα, τον Τζανί, τον Βασίλη, τη Μαρία, τον Νίκο,

Καλημέρα Στελίτσα, καλημέρα στις τρίποδες. Καλημέρα Δεσποινούλα. Δάσκαλε μου. Αλέξανδρε Ανούλα Βοθονιάτισα, Γιώτα, περίβολος. Νεκτάριε, καλημέρα σας.

0: Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Έμεινε αυτός ο στίχος, έτσι.
1: Χρόνια έχουν περάσει, δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο, τον ελέγαμε.
0: Άλκης Αλκαίος.
1: Νίκο.
0: Μουσική Σταμάτης Μεσημέρης.
1: Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.
0: Φωτογραφία της Νάξου θες. Έφτασε Παντελή, έφτασε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Νίκο το Δίδυμο.
1: Είναι πάντα εδώ.
0: Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα που είναι και σήμερα. Πάλι θα βοτανίσουν σήμερα. Πάλι θα βγάλουν τα αγριόχορτα. Για να καθαρίσουν τις αμπελιές που θα κάνουν τα σταφυλάκια τα υπέροχα μέσα στα στεφάνια, μέσα στις κουλούρες. Για να πιούμε και φέτος σαντορινιό κρασάκι και βισάντο. Βέβαια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα. Θα πάμε να γυρίσουμε σε λίγο το χρόνο πίσω να δούμε άρα γιατί συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Εννοείται. Θα πάμε και στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όλα αυτά θα τα κάνουμε σε λίγο. Είμαστε ήδη στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να θυμίσω ότι το καλύτερο, μα το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Νάξου. Ποια Νάξου? Των Κυκλάδων. Ποιον Κυκλάδων? Του Αιγαίου. Ποιο Αιγαίο, παιδιά? Της Ελλάδας και του κόσμου ολόκληρου. Είναι το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη και η Μίλε της Νάξου. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καμία απολύτως. Όσοι έχετε δει, όσοι έχετε περάσει, όσοι έχετε δει το χώρο, τον υπέροχα φτιαγμένο, ανακοινισμένο χώρο, όσοι έχετε δει τις συσκευές που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα της Μίλε της Νάξου, όσοι έχετε προμηθευτεί μία συσκευή και ξέρετε την ποιότητά της, νομίζω ότι δεν αμφιβάλλετε καθόλου και πολύ καλά κάνετε. Βρε καλώς την Ονάκα μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς την Έλλη. Άντε να κατηφορήσεις ξανά, Έλλη μου, άντε μπράβο. Η Νάξο.

Παντελή, πολύ καλά κάνεις και μου στέλνεις φωτογραφίες της Σαντορίνης. Μπες όμως στο προφίλ μου, στο Facebook, να δεις φωτογραφίες της Νάξου που ανεβάζω σχεδόν κάθε μέρα εγώ. Σχεδόν κάθε μέρα, άμα μπεις στο προφίλ μου και στο Facebook και στο Instagram, θα δεις φωτογραφίες της Νάξου, της Αμοργού. Μπες να δεις. Θα σου στείλω εγώ κιόλας, αλλά για κάνε μια βόλτα στο προφίλ μου.

0: είσαι.
1: Βρήκα κάποιες, Παντελή, έλα σου τις έστειλα.
0: Σε ψέμα.
1: Βρήκα κάποιες, άμα ψάξω εδώ στο αρχείο μου θα βρω υπέροχες φωτογραφίες της Νάξου, από κάθε γωνιά της Νάξου. Η Νάξος δεν είναι μόνο η χώρα, δεν είναι μόνο το λιμάνι. Η Νάξος είναι αστήρευτη και σε κάθε γωνιά της είναι πανέμορφη. Και γι' αυτό παρακινούμε όλους τους επισκέπτες μας όταν έρχονται σε αυτό το νησί να πηγαίνουν παντού όπου μπορούν, ιδιαιτέρως στην ορεινή Νάξο, στην ενδοχώρα που είναι μοναδική. Λοιπόν, δεν θα προλάβω τώρα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα ξεκινήσω καν, διότι είμαστε ήδη στα 4 λεπτά πριν από το και μισή, δηλαδή πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το οποίο έρχεται σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο, σε 4 περίπου λεπτάκια. Σε γενικές γραμμές σας είπα έτσι πολύ γρήγορα ποιες είναι οι ειδήσεις που πρωταγωνιστούν σήμερα. Ναι, τις βασικότερες.

εντωμεταξύ κάθομαι και χαζεύω μέρες τώρα στο Facebook, στο Instagram, στα social γενικότερα. Και βλέπω τις ειδήσεις έτσι που πρωταγωνιστούν, ρε παιδί μου. Αυτές τέλος πάντων που έχουν σύμφωνα με την κρίση των συναδέλφων, των δημοσιογράφων. Προτεραιότητα. Και εκεί που βλέπω λοιπόν Βενεζουέλα και αυτό που γίνεται εκεί, στο χαμός που γίνεται τέλος πάντων εκεί, δυστυχώς ψάχνουν ακόμα να βρουν ζωντανούς στα συντρίμια. Εκεί που βλέπω λοιπόν πολιτικά θέματα που μας απασχολούν ούτως ή άλλως, προτάσεις διάφορες για διάφορα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Εκεί που βλέπω τις εξελίξεις γιατί σιγά μην τελείωνε ο πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, Ισραήλ, Λίβανος και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί που βλέπω, συνεχίζω να βλέπω τις προκλήσεις από τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Να σου και ένας γάμος επώνυμων. Και ξανά και ξανά και ξανά και αυτό το νηφικό φοράγε η νύφη, και έτσι τη σήκωσε στα χέρια του ο γαμπρός. Και αυτά είπε η νύφη στο γαμπρό εκεί στους όρκους, λέει, που αντάλλαξαν, και αυτό της έκανε ο γαμπρός και πόσο συγκινήθηκε για εκείνος. Ρε παιδιά, εντάξει, αλλά καλό είναι, δεν λέω ρε παιδάκι μου να επικοινωνούνται και αυτά, κοινωνικό ρεπορτάζ το λέω εγώ τώρα, αλλά πολύ πληροφορία όμως, πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ πληροφορία. Να είναι καλά τα παιδιά να ζήσουν, αλλά φτάνει όμως, φτάνει δηλαδή.

Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι που χθες απουσίαζε, αλλά δεν του δίνω απουσία, δεν του βάζω απουσία του Μαρίνου, διότι με ενημερώνει εγκαίρως. Καλώς το να καλημέρα.

0: Ναι, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο το καινούριο. Νονά, το άκουσες το καινούριο τραγούδι του Αργυρού? Το άκουσες? Τις καμπάνες τις άκουσες?
1: Στους ναούς των μεγάλων.
0: Ή άρχισες και εσύ να ανοίξεις ραδιόφωνο τώρα να βάλω τις φωνές? Το άκουσες? Για πες. Θα το ξαναβάλουμε μετά τις διαφημίσεις. Έμανα, άμα σου λέω εγώ τώρα, κάποια τραγούδια γίνονται, είναι άκρος καλοκαιρινά. Είναι αυτά τα μάστ του καλοκαιριού, ρε παιδί μου.

0: Ωραία, λοιπόν, φεύγω. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μένετε εδώ γιατί και σήμερα είστε. Έχετε επιλέξει σωστά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου.
6: Με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου.

0: Καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Το ζητήσατε. Το ζητήσατε, χατήρια δεν χαλάτε.

Κάτσε να το βρω, Μαρίνο, κάτσε να το βρω για να στο στείλω στη μορφή που θέλεις. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, καινούριο, έτσι, καινούρια αυτή τέλος πάντων. Ναι, λίγων ημερών, ωραιότατο, διότι το καλοκαίρι τέτοια πράγματα θέλουμε. Θέλουμε και άλλα πράγματα το καλοκαίρι. Θέλουμε να ξυπνάμε με την ησυχία μας. Θέλουμε, ρε παιδάκι μου, να μην μας τραβάνε το σεντόνι. Άντε, ξύπνα, έχεις να πας στο σχολείο, τελείωνε, πρέπει να μπεις στην αίθουσα. Όχι, τα πιτσιρίκια ξυπνάνε στην ώρα τους. Και όταν ξυπνάνε, τι κάνουνε? Τρώνε πρωινό. Και εγώ θα τα καλημερίσω τώρα. Πριν από το χρόνο που θα το γυρίσω πίσω, καλημερίζω τα πιτσιρίκια τα οποία ξυπνάνε νωρίς, γιατί πολλά από αυτά πάνε και για μπάνιο στη θάλασσα. Αμέ, αμέ.

0: πατρίδα.
1: Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκο και της Νέλης. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, στα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τρίαντα Φιλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη, την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη, το Γιαννάκη, το Συριανό. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη, από τη Σαντορίνη βεβαίως. Στην Άντζελα, που ετοιμάζονται κιόλας, να ανηφορήσουν, να πάνε προς Εύβοια μεριά. Η Δαβιδίτσα και ο Αντωνάκης. Η Άντζελα, η φιλενάδα μου από την Αθήνα. Η Μυρτούλα, η Γαλαναδιώτησα και η Φωτεινούλα, η Εγκαρίτησα. Η Ζωγράφος. Η Ειρηνούλα, η Αγερσίνα.

Μετανιώτησα η χορευταρού. Χαρούμενη, χαρούμενη. Σαν τις σκοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες εκεί στα κτήματα στο Αγερσανή. Στον Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα. Στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεχθής. Στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Ιριετάκι. Του Γιάννη. Και της Αγγελικούλας. Τα τριβιμάκια, τα αγοράκια, τα όμορφα της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανία της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας του Στέφανου. Καλημέρα και στη Μονεμβασιώτησα, τη γιαγιά την Πέττη. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα τη Χορευταρού από το Γέρακα της Αττικής. Και στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού τον Μανώλη βεβαίως. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα, στο Δημήτρη της Φελίσιας, Σκάλα Λακωνίας, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στη Σταυρούλα, το Σταυρουλάκι, το Ανδρέα και το Μελινάκι του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Τον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιουργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Και πάμε και στην οικογένεια Μαρούλη να πω καλημέρα στον Μιχάλη και στο Θοδωρή. Στο Θοδωρή και στο Φασαριόζο, όπως συνηθίζω να λέω. Το Μιχάλη, καλημέρα σας. Τα πρόλαβα τα πιτσιρίκια με το τραγούδι της Νεράιδας. Πριν πάνε για μπάνιο πια, ε. Πριν πάνε για μπάνιο, μια χαρά, ωραιότατα. Λοιπόν, πού να σας πάω τώρα, θα σας πάω εδώ και αμέσως μετά θα σας πάω σε... Γυρίζουμε το χρόνο πίσω, ακούστε τώρα. Στέλιος Ρόκος, διασκευασμένο.

Καρυφαλίτσα, καλημέρα. Τι τρώμε σήμερα, είπαμε. Τι τρώμε σήμερα. Για πείτε μου, κυρίες μου και κύριοι, τι τρώμε σήμερα, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Σας βάζω από νωρίς στο κόλπο να ξέρω μέχρι το τέλος της ημέρας, της εκπομπής μάλλον, τι θα μαγειρέψει κάθε μία και ο καθένας από εσάς. Να ξέρω τι μου γίνεται. Να ξέρω τι μου γίνεται και μετά θα πάρω τηλέφωνο στο φραγκόσικο να δω τι καινούριο πιάτο ετοιμάζουν, γιατί όλο και κάποια έκπληξη ετοιμάζουν τα παιδιά. Κάθε τρεις και λίγο εκπλήσουν ευχάριστα όποιον επιλέγει να πάει σε αυτή τη μαγική αυλή στο φραγκόσικο στο Φιλότι. Να δείτε παιδιά κάτι πιάτα, να δείτε κάτι δημιουργίες, να δείτε κάτι πινελιές. Κάτι πινελιές δηλαδή, έχουν βρει τον τρόπο τον κατάλληλο να παντρέψουν την ποιοτική πρώτη ύλη της Νάξου με τα ιδιαίτερα προϊόντα, βλέπε φραγκόσικο, να παντρέψουν προϊόντα και να δημιουργήσουν πιάτα τα οποία θα μας μείνουν, θα σας μείνουν αξέχαστα. Πιστέψτε με, επειδή έχω πάει πολλές φορές, έχω δοκιμάσει, είναι μπουκιά και συγχώριο. Γιατί τα παιδιά έχουν φαντασία. Γιατί τιμούν τον τόπο στον οποίο βρίσκονται και στον οποίο αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτι πανέμορφο και θέλουν να κάνουν και λίγο το διαφορετικό, ρε παιδί μου, αυτή την τσαχπινιά, αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Βεβαίως, τους κάνει να ξεχωρίζουν πολλά πράγματα που θα βρεις εκεί στο υπέροχο Φιλότι, όπως το όμορφο περιβάλλον, η σκιά, τα πεύκα, το γρασίδι, τα παιδάκια που μπορούν να παίζουν έτσι ανέμελα χωρίς να φοβούνται οι γονείς, να πίνουν τον καφέ τους, το κοκτέιλ τους, χωρίς να έχουν το νου τους στα πιτσιρίκια. Όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα λοιπόν που θα τα βρεις στο φραγκόσικο, στο Φιλότι, ναι. Η γαριφαλίτσα με ενημερώνει σήμερα διότι είναι τυπική τυπικότατη. Έχει ωραίο μακαρόνια με κιμά. Ωραιότατο μαμαδίστικο φαγητό. Ό,τι πρέπει. Και αγαπούν πολύ και τα παιδιά τα μακαρόνια με τον κιμά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Είναι και σχετικά εύκολο. Δηλαδή, τουλάχιστον εμένα δεν με δυσκολεύει αυτό το φαγητό.

Κάποιοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα μαγειρέψουν σήμερα, τι θα βάλουν στην κατσαρόλα. Κατάλαβες τώρα, και μπορεί να σκεφτούν σε κανένα δύο ώρο από τώρα να φτιάξουν, ξέρω εγώ, μπριζόλες στο φούρνο με πατάτες. Έλα όμως που δεν θα έχουν βγάλει να ξεπαγώσουν οι μπαγόλες. Οι μπριζόλες. Πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις. Σήκω, ας τον καφέ εκεί πέρα, πήγαινε στο ψυγείο, βγάλε τίποτα να ξεπαγώσεις. Άντε, άντε, άντε. Δεν λέω πια, δεν λέω πια. Πια πίνει καφέ και λέει βλέπουμε, βλέπουμε, βλέπουμε.

0: Λοιπόν, πώς την κόβετε τη δουλειά, παιδιά? Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σήμερα, ή μπα? Εν τω μεταξύ, δεν έχω ρίξει ματιά καθόλου. Μαζί σας θα τσεκάρω τι συνέβη. Σας πω ότι δεν έχω ανοίξει καν τη σελίδα. Για κάτσε. Για κάτσε να ενημερωθώ κι εγώ. Σήμερα είπαμε ο μήνας έχει 30, έτσι. Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Πάμε για τον Ιούλιο από αύριο.
1: Από την αμόργωστη.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν και να σας πω ότι σαν σήμερα το 763 ο στρατός του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πέμπτου νικά τους Βούλγαρους στη μάχη της Αγχιάλου. Ο βασιλιάς Ερίκος ο δεύτερος της Γαλλίας τραυματίζεται θανάσιμα σε κονταρομαχία εναντίον του Γκαμπριέλ, κόμη του Μοντγκόμερι. Αυτό έγινε το 1559. Λαμβάνει χώρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης συζήτηση για τη θεωρία της εξέλιξης. Αυτό έγινε το 1860. Ενώ σαν σήμερα το 1905 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν στέλνει για δημοσίευση το άρθρο περί της ηλεκτροδυναμικής των κινουμένων σωμάτων, με το οποίο εισάγει την ειδική σχετικότητα.
1: Αδημολόγια της φυγής στο αναπάντεχο.
0: Συνεχίζω και πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα το 1934 είχαμε τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Λαμβάνει χώρα η βίαιη εκαθάριση των πολιτικών αντιπάλων του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία το 1934. Σαν σήμερα βγαίνει από τη γραμμή συναρμολόγησης η πρώτη Chevrolet Corvette το 1953. Δύο αεροπλάνα συγκρούονται πάνω από το Grand Canyon στην Αριζόνα και συντρίβονται, σκοτώνοντας και τους 128 επιβαίνοντες επί των δύο αεροσκαφών. Αυτό έγινε το 1956. Σαν σήμερα προστίθεται το πρώτο άλμα δευτερολέπτου στον συγχρονισμένο παγκόσμιο χορό. Αυτό έγινε το 1972. Ιδρύθηκε η πολιτική άνοιξη σαν σήμερα το 1993. Η Κίνα απέκτησε και πάλι την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας το 1997. Και τέλος, σαν σήμερα το 2002, η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, κερδίζοντας τον τελικό τη Γιοκοχάμα, παρακαλώ, στη Γιοκοχάμα, τη Γερμανία με 2-0. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.
2: Πάντα η τσέπη θα ζητάει όλο και πιο πολλά. Μοιάζεις με τρένο που γερνάει, τι περιμένεις πια?
0: Στο καμάρι παίζουνε μακαρόνια με κιμά από χθες.
2: Κοίταξε καθαρά, μπλόφα είναι η δουλειά, άτιμο λουρί σε κρατά. Μα αν θέλεις, έπασε στήχη στο καράβι μορζατά.
0: Ο Λευτέρης από τη Σαντορίνη μου λέει μακαρόνια με κιμά. Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα, μακαρόνια, είναι η μέρα των μακαρονιών με τον κιμά?
2: Ένα λαλούμο.
0: Ένα παστιτσάκι κανένας.

0: Τάνια, Τάνια Τσανακλίδου από τα παλιά. Με τη στίχη στο καράβι. Το θυμάστε? Πολλά μακαρόνια με κιμά πέφτουν σήμερα πάντως. Πολλά μακαρόνια με κιμά. Δηλαδή δεν είναι το εύκολο φαΐ της Τρίτης. Εν τω μεταξύ, που είσαι ζευγόλη, που είσαι να μας πεις ότι σήμερα είναι μια διάφορη μέρα. Κάτι με το οποίο εγώ δεν συμφωνούσα ποτέ και τσακωνόμασταν συνέχεια. Μου έχουν λείψει τσακωμοί μας, ζευγόλη. Πού είσαι, ρε ζευγόλη, να τελειώνεις με αυτά τα έψιλον. Να αρχίσεις να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή. Πού είσαι? 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.
1: Το
0: στέλνω στην ονά μου που της άρεσε πολύ αυτό εδώ.
1: Τώρα μέσα στα
0: για Μαριανή, καλέ, την καπετάνησα.
1: Ναι, όχι, όχι. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κλείσουν.
1: Λοιπόν, για πάμε, γιατί δεν θα προλάβουμε να κλείσουμε αυτήν εδώ την ενότητα. Δηλαδή, τι έγινε σαν σήμερα, ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Πάμε να δούμε εδώ, προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα με τα μηνύματά σας πάλι. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι ένας βομβαρδισμός και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νάτος, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, το γειτονάκι μου. Καλημέρα. Ναι. Δημήτρη μου, χθες δεν άκουγες προφανώς. Δεν άκουγες χθες που έλεγα ότι πρέπει να ξυπνάνε νωρίς αυτοί που έχουν να κάνουν δουλειές, να πιάνουν τα πινέλα. Να, τέλος πάντων, αυτό δεν είπαμε ότι ένα πινέλο, μια μπογιά εκεί να φρεσκάρουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να ξυπνάς νωρίς, μη σε πιάσει ο ήλιος ντάλα, ανέβει ο ήλιος ντάλα πάνω. Αυτές οι δουλειές γίνονται νωρίς. Πάμε να δούμε τις γεννήσεις. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκαν οι... Για να τσεκάρω, Στρατής Μυριβίλης, όπα, παιδιά. Έλληνας συγγραφέας, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30, ο Μυριβίλης γεννήθηκε το 1892, σαν σήμερα. Σοβιετικός γλωσσολόγος ήταν ο Βαλεντίν Βολόσινοφ, γεννήθηκε το 1895... Η δουλειά του επηρέασε τους κλάδους της θεωρίας της λογοτεχνίας και της μαρξιστικής θεωρίας της ιδεολογίας.
2: Με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη...
1: Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής και υπουργός της μεταπολιτευτικής περίοδου των κυβερνήσεων, επικυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Γεννηματάς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939 και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο υπεύθυνος, και το λέω αυτό έτσι με την καλή έννοια της λέξης, για την δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρμένιος πολιτικός ο Σέρζ Σερκισιάν γεννήθηκε το 1954, δύο φορές πρωθυπουργός της Αρμενίας. Σάκης Τσιόλης, Ελλήνας ποδοσφαιριστής και προπονητής, γεννήθηκε το 1959, σαν σήμερα. Γεννήθηκε το 1957, δύο χρόνια πριν, η σπουδαία Ελληνίδα στιχουργός Ηλίνα Νικολακοπούλου, ποιήτρια και στιχουργός. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1984, σαν σήμερα. Αλίσια Φόξ, Αμερικανίδα παλέστρια, γεννήθηκε το 1986. Πάμε γρήγορα να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή.
2: Σε φωνάζω τις βράδιες, μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες.
1: Λίντε Φόρεστ, Αμερικανός εφευρέτης ήταν, έφυγε σαν σήμερα το 1961, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ραδιοεπικοινωνίας, λεγόμενος και πατέρας του ραδιοφώνου, ο Λίντε Φόρεστ. Έλληνας στρατιωτικός ο Δημήτριος Πατήλης έφυγε το 1970. Λάκης Πετρόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής, 1996. Στέφανος Στεφανόπουλος, Έλληνας πολιτικός, το 2004. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, έφυγε το 2012 ο Καρακατσάνης. Και τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Γαλλίδα πολιτικός Σιμών Βέιλ το 2017. Μιας όμως και έχουμε φτάσει ήδη στα 4 ούτε καν λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μιας και είδαμε στις γεννήσεις ένα σπουδαίο όνομα μιας σπουδαίας Ελληνίδας στιχουργού, ποιήτριας και στιχουργού, της Λίνας Νικολακόπουλου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έγραψε τους στίχους η Λίνα Νικολακόπουλου.

Κάτσε μισό λεπτό Μαρίνο μου, διότι ψήνομαι. Ψήνομαι να ανέβω προς τα πάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, σήμερα θα κάνεις μέσα σε μία μέρα και μπριζολίτσα στη σχάρα και μπιφτέκια. Και μπριζόλες και μπιφτέκια. Τι θα ταΐσεις λόχο, να ανέβω προς τα πάνω, να μπαίνω στο καράβι τώρα, προλαβαίνω. Μπαίνω στο καράβι και έρχομαι, Μαρίνο. Μπριζολίτσα στη σχάρα κιόλας, όχι ότι και ότι. Και μπιφτεκάκια σπιτικά στη σχάρα προφανώς κι αυτά. Α, Μαρίνο. Μαρίνο, μου φαίνεται. Βατραχοπέδιλα θα πάρω και θα έρθω κολυμπώντας.

0: γυναίκες.
1: Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Είναι όμορφη ζωή, παιδιά. Είναι όμορφη ζωή. Αρκεί να τραγουδάμε, αρκεί να χορεύουμε, αρκεί να χαμογελάμε. Αρκεί να βρίσκουμε, να βλέπουμε τα καλά και να αφήνουμε πίσω τα άσχημα. Αλλά να μην τα βλέπουμε έτσι, όχι να τα παραβλέπουμε τα καλά. Όχι να τα παραβλέπουμε. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, ξέρετε εσείς, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι, ε? Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πάμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Ωραιότατα λοιπόν, 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. 3 λεπτά μετά τις 9, αυτήν την Τρίτη που ο μήνας έχει 30, τελευταία ημέρα του Ιουνίου 2026. Θα έλεγα σιγά σιγά να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο. Όμως, να δούμε πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, να δούμε και τα δικά μας εδώ στο Νότο, τι παίζει. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο αύριο, το μεσημέρι δεν θα κάνουμε εκπομπή. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, έτσι. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και είναι και Δημοτικό Συμβούλιο έτσι με βαρύτητα. Αυτό, ναι, στις 12, οπότε αυτά. Σήμερα όμως θα έχουμε τον κύριο Αντώνη Πιταρά εδώ στο στούντιο. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη για μια παράσταση που θα γίνει στη Δήλο, παρακαλώ πολύ, αύριο και μεθαύριο. Ξεκινώ λοιπόν με την καθημερινή μας. Κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Α, το είπαμε και το πρωί αυτό, ε. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει, λέει, ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Εγώ θα το πω για μία ακόμα φορά και δεν με νοιάζει και να παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν θεωρώ ότι είναι επιτυχία το πάγωμα των τιμών. Θεωρώ ότι επιτυχία είναι η μείωση των τιμών. Διότι το πάγωμα των τιμών που είναι ήδη ψηλά, για μένα όχι, δεν είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζω, πάω παρακάτω. Και σας λέω ότι στην καθημερινή διαβάζω επίσης προφορικές εξετάσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε πια να αναθέτουμε στους φοιτητές να γράφουν κείμενα όπως στο παρελθόν, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι περάσαμε στις προφορικές εξετάσεις. Αυτό είπε ο επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας, ο κύριος Τόσης, ο κύριος Θεοφάνης Τόσης, σε ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες έπειτα από υπόθεση μαζικής αντιγραφής στο Πανεπιστήμιο Brown στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει αλλάξει τα πάντα, παιδιά, έτσι, κακά τα ψέματα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουν να γράφουν τα παιδιά. Ή μάλλον το θέμα είναι να μάθουν να γράφουν, έτσι, γιατί αν αναθέτουν το ό,τι γραπτό κείμενο, το όποιο, στην τεχνητή νοημοσύνη, το κάνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα ξέρουν να γράφουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Να συνεχίσω με τα νέα. Να πω καλημέρα σε αυτή την όμορφη την κοπέλα που είδα χθες εκεί στο δρόμο στο Λουκάκι και με ρώτησε. Μου λέει, κατά τι ώρα ξυπνάς, μου λέει, κάθε πρωί και έχεις τέτοια όρεξη, τέτοιο κέφι, το αυτό. Ξυπνάω νωρίς, παιδί μου. Δεν σας έχω πει ότι ξυπνάω νωρίς να πιω καφέ. Διότι άμα δεν πιω καφέ, θα έρθω εδώ, θα ανοίξω το μικρόφωνο, θα πω καληνύχτα και θα κοιμηθώ. Ξυπνάω νωρίς. Πάω στα νέα. Αύξηση μέχρι 50 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι λεφτά. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Θα πάρουν 50 ευρώ το μήνα παραπάνω. Ξέρετε τι είναι 50 ευρώ. Ε? Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία? Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο, ε? Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Τεμού Σέιν και όχι μόνο. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο? Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες. Συμφωνία για νέες μειώσεις από τον Σεπτέμβριο. Και για να δω λιγάκι άλλο θέμα, αθλητικά βλέπω εδώ Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Ο απομηχανής θεός, λέει ο Μαρτινέλη, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω, θα μας πει ο Νικόδημος το μεσημέρι. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο και σας μεταφέρω το πρωτοσέλιδο της απογεύματης.

εννοείται ότι ξυπνάω και εσάς, διότι βάζω τις φωνές και όποιος θέλει ας μην ξυπνήσει. Ο Δημήτρης χθες δεν ξύπνησε, σήμερα ξύπνησε λίγο πιο νωρίς. Λίγο, ένα τάκ, μη φανταστείτε, πιο νωρίς. Διότι σκιάχτηκε. Αύριο θα έχει σκιαχτεί περισσότερο, θα ξυπνήσει την ώρα του. Έτσι θα το πάω εγώ τώρα. Συνεχίζω με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.

καθημερινής, είπα. Όχι, όχι, το είπαμε. Της καθημερινής θα συνεχίσω με το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ωραία, πάω λοιπόν. Πάω να σας διαβάσω τι γράφει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Απογευματινή. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Βλέπω Έλληνα Πρωθυπουργό μπροστά μου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Εγάλεο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Στρατηγική Συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector και Thalys. Κούνησε μαντήλι του Κουμουνδούρου. Για συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ μιλά ο Νίκος Παπάς. Ο λόγος όπου φύγει φύγει και η Μαριλίζα, λέει στην αγκαλιά του Αλέξη. Μάλιστα. Έχουμε αλλαγές, έχουμε ανακάτεμα στην τράπουλα. Σημαντικό, έτσι. Η αλήθεια να λέγεται. Συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Ρόλο θεατή η κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Κλείνω με το πρωτοσέλιδο, όχι δεν κλείνω, πάω στο ριζοσπάστη. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και ούτω καθεξής. Πρόκληση για τα νοικοκυριά που αγκομαχούν η προσπάθεια να εμφανιστεί ως ανακούφιση η Συμφωνία Κυριών για τις τιμές ανάμεσα στην κυβέρνηση που πασχίζει, που τσακίζει, συγγνώμη, το λαό με την πολιτική της και τους εμποροβιομηχάνους που μετράνε θηριώδη κέρδη, γράφει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Και ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την φοροαφέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να πάρθουν τώρα μέτρα ουσιαστικής ελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων τους. Πάμε να κλείσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο, να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, υπάρχει ειδικό ένθετο σήμερα, αγορά εργασίας. Επίσης, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών το Σεπτέμβρη. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Και υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Μειώνεται κάτω από το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους. Τα ποσά επιδότησης θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ως τώρα έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητα. Και κάτι επίσης σημαντικό, visitgreece.gr. Νέα πλατφόρμα με την ιστορία και το παρόν του ελληνικού τουρισμού και παρουσιάστηκε μάλιστα και αυτή η πλατφόρμα από την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη. Το είδα και εγώ αυτό το θέμα χθες. Θεωρώ ότι θα είναι μάλιστα από αύριο διαθέσιμο. Θα το ψάξω να το δω. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή, γιατί οι επισκέπτες μας θέλουν κάποια κλικ να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τη χώρα μας. Και αυτό πρέπει να το υιοθετήσουμε γενικότερα και στις τοπικές κοινωνίες. Να μπορούν να ενημερώνονται για αυτά που μπορούν να έρθουν να δουν εδώ στην Ελλάδα. Στον τόπο που επιλέγουν να επισκεφθούν, τέλος πάντων.

0: φύγαμε από τον ένα γάμο, πήγαμε στον άλλο τώρα.
1: Και εγώ με να σε δω.
0: Ο Μπάχη Χούρη και η Ιτάλια Χαϊχάν παντρεύτηκαν στην Αθήνα. Να ζήσουνε, να ευτυχήσουνε. Δεν ξέρω πόσες μέρες τώρα θα βλέπουμε τις λεπτομέρειες του γάμου, βέβαια. Δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα ό,τι επιλέγεις βλέπεις, Στουρνάρα. Ό,τι θέλεις βλέπεις. Έχεις την ευχέρεια να πας παρακάτω. Αν δεν σου αρέσει ένα θέμα, αν λες ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει να είναι καλά τα παιδιά, αλλά φτάνει τώρα. Δηλαδή, η λεπτομέρεια, τι φόρεσε η πρώτη ξαδέρφη της κουμπάρας, δεν είναι αυτό. Για κάτσε να δω ποια είναι αυτά τα 10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Τα μ' αρέσουν εμένα. Ορίστε, Αρκή λέει, Αντικήθυρα λέει, Οθονή λέει, Μαθράκη λέει, Ψέριμος λέει, Τέλενδος λέει, Γάβδος λέει, χωρίς πρόγραμμα έτσι, Ερίκουσα λέει, Καστός λέει, Θήμενα λέει, αυτά λέει, αλλά χωρίς πρόγραμμα μπορείς να πας και στη Δονούσα, μπορείς να πας και στην, τέλος πάντων χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα πρέπει να κλείσεις, να κλείσεις ένα κατάλημα. Τέλος πάντων, κάπου πρέπει να μείνεις. Ξενοδοχεία το Άστρα, όχι, να κλείσεις ένα κατάλημα. Πώς θα πας χωρίς πρόγραμμα? Δεν θα κάνεις πρόγραμμα, θα έχεις κλείσει να μείνεις κάπου και μετά κάνεις το πρόγραμμα εκεί. Αύριο θα φύγω. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια για την Αστυπάλαια, παιδιά. Η οποία μπορεί να είναι στα Δωδεκάνησα, να ανήκει στο νομό Δωδεκανήσων, αλλά όμως είναι Κυκλάδες, έχει επιρροές κυκλαδίτικες. Πώς να βγω ζωντανό. Βεβαίως φτάνει η εμβέλειά μου σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ μας ακούνε στη Μελβούρνη κάτω, μας ακούνε στο Σικάγο, μας ακούνε στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Βιέννη, στην Αυστρία. Έχει φτάσει χάρη μας στη Ρουμανία πάνω, στην Κύπρο. Ω, Κύπρος, Παναγιώτη, καλημέρα.

εκτός από τους προορισμούς που τέλος πάντων μπορείς να πας χωρίς πρόγραμμα, βλέπω και τους πιο ακριβούς προορισμούς για διακοπές το 2026. Για να τσεκάρω να δω ποιοι είναι αυτοί οι ακριβοί προορισμοί εδώ. Για κάτσε να δω, περιμένετε. Λοιπόν, πιο ακριβοί προορισμοί σε αριθμούς. Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται, λέει, η Γροιλανδία, όπου το μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού ανέρχεται στα 1027 ευρώ. Η ενοικίαση αυτοκινήτου, Γροιλανδία ξαναλέω έτσι, κοστίζει κατά μέσο όρο 97 ευρώ την ημέρα. Για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τις καθημερινές αγγίζει τα 200 ευρώ, ενώ ένα γεύμα σε οικονομικό εστιατόριο κοστίζει περίπου 31,6 ευρώ. Το ένα γεύμα, το άτομο, έτσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Βρετανικές Παρθένοι νήσοι. Ναι, όπου το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο της καθημερινής, λέει, ανέρχεται στα 997 ευρώ, ενώ το μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού διαμορφώνεται στα 811 ευρώ. Τρίτη στη λίστα είναι η Γαλλική Πολυνησία, με ημερήσιο κόστος ταξιδιού 663 ευρώ και κόστος διαμονής της καθημερινής στα 1212 ευρώ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ανταρκτικοί. Πώς διακοπές στην Ανταρκτική? Τέλος πάντων, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Εκεί λοιπόν το μέσο κόστος αεροπορικού εισιτηρίου φτάνει τα 1.665 ευρώ, το ημερήσιο κόστος ταξιδιού τα 1.325 ευρώ, καθώς και οι Μαλδίβες με ημερήσιο κόστος 940 ευρώ και κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τις καθημερινές στα 1.096 ευρώ. Για να τσεκάρω λίγο και τα υπόλοιπα όμως, μείναμε στις Μαλδίβες που είναι στη θέση νούμερο 5. Στη θέση νούμερο 6 είναι η Ελβετία, στη θέση νούμερο 7 είναι η Ζιμπάμπουε, στη θέση νούμερο 8 νήσι Τέρκς και Κέικος, στη θέση νούμερο 9 Μποτσουάνα, στην θέση νούμερο 10 Αγγουίλα, 11 Αγία Λουκία, 12 Ναμίμπια, 13 Ισλανδία, 14 Νορβηγία και 15 Ζάμπια. Αυτές είναι ακριβές οι περιοχές αυτό. Εντάξει. Δηλαδή τώρα και ό,τι έλεγα, ρε παιδί μου, να κλείσω ένα ταξίδι στη Γροιλανδία, να πάω εκεί που είναι και αυτό. Δεν είναι ωραία η Γροιλανδία? Ξαναλέω, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Εγώ, ρε παιδιά, Αίγυπτο θέλω να πάω. Και όποτε αποφασίζω να πάω, κάτι στραβό θα γίνει, κάτι ανάποδο θα γίνει, δεν έχω πάει ακόμα. Τη μία έχουν πόλεμο, την άλλη έχουν διαμάχες, την άλλη έχουν συγκρούσεις, την άλλη έχουν... Δεν έχω καταφέρει να πάω στην άλλη. Στο Μουσείο του Καΐρου το καινούριο. Ελλάδα των Βασιλέων. Εκεί με τις ωραίες τις καμήλες, ωραίες οι καμήλες, έχουν πλάκα. Πού είσαι, ρε Σπύρο?

εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό, τι έγινε με το Μουντιάλ. Αλλά λέει επικράτησε τρέλα στους δρόμους της Παραγουάης για την επική πρόκριση επί της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, για να πανηγυρίσουν μόλις τη δεύτερη φορά που η χώρα τους κερδίζει αγώνα σε φάση νοκάουτ Μουντιάλ. Ωχ, Παναγία μου. Τίποτα, διαβάζω το αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ, δεν μεταφέρω. Τίποτα, όχι, δεν μεταφέρω. Δεν θέλω, πρωί-πρωί. Τώρα είναι και τα πιτσιρίκια στο σπίτι, ανοίγουν ραδιόφωνο εκεί, ακούνε. Πώς πήγαινε με 210 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισιά? Και πού ήθελε να πάει δηλαδή? Γι' αυτό αστυνομικό ρεπορτάζ είναι, μην νομίζετε. Μάλιστα, λοιπόν, τις Κυκλάδες προτιμούν και πάρα πολύ έτσι κόσμος και κοσμάκης για τις διακοπές του και το επικοινωνούν κιόλας στα social media και αυτό κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι μια πολύ έτσι μεγάλη διαφήμιση. Θα μου πεις, χρειάζονται διαφήμιση οι Κυκλάδες? Εγώ θα απαντήσω ναι, χρειάζονται διαφήμιση οι Κυκλάδες, όπως διαφήμιση χρειάζεται και η Coca-Cola, ας πούμε, κάνω τοποθέτηση προϊόντος τώρα. Η προβολή χρειάζεται και επειδή τα δεδομένα αλλάζουν συχνά πυκνά, νομίζω ότι πρέπει να επενδύουμε. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να επενδύει σε αυτό το κομμάτι της προβολής. Και μιας και μιλάω για προβολή, άλλη μια εκπομπή, με αναφορά στην Ηρακλία και στην Άξο, έπαιξε σε γαλλικό κανάλι στο Channel 5 με βιντεάκια που υπάρχουν και τα έχουμε ανεβάσει και εμείς στο Naxos Press και μπορείτε να τα δείτε και εσείς. Πάω Κύπρο και στέλνω καλή

ακριβώς για το σπήλαιο της Ηρακλιάς κάνει λόγο η εκπομπή συγκεκριμένη και για άλλα σημεία βεβαίως αναφορά στην Ηρακλιά, αλλά κυρίως για το σπήλαιο της Ηρακλιάς, το οποίο ηρίστο εν παρόδο, είπαμε Ισπανός αυτός, δεν έχω πάει και αισιοδοξώ ότι πολύ σύντομα θα καταφέρω να πάω να το δω το σπήλαιο αυτό της Ηρακλιάς.

Λοιπόν, για του λόγου του αληθές, αναφέρεται και είναι πολύ ωραίο το βίντεο και πρέπει να το δείτε. Το αφιέρωμα στην Ηρακλία αποκαλύπτει έναν αυθεντικό και ανεπιτίδευτο προορισμό που αντιστέκεται στους γρήγορους ρυθμούς του σύγχρονου τουρισμού. Η εκπομπή περιγράφει την Ηρακλία ως έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά, αναδεικνύοντας την ηρεμία, το φυσικό περιβάλλον και την αίσθηση απομόνωσης που προσφέρει στον επισκέπτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μονοπάτια, στο μικρό μέγεθος του οικιστικού ιστού και στην αυθεντική καθημερινότητα των κατοίκων. Ξεχωριστή θέση κατέχει το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα των Κυκλάδων, ενώ παράλληλα προβάλλονται οι παραλίες, τα παραδοσιακά καΐκια και η στενή σχέση των κατοίκων με τη θάλασσα. Η αφήγηση αποδίδει στην Ηρακλία τον χαρακτηρισμό ενός κρυμμένου θησαυρού των Κυκλάδων και προσφέρει μια σπάνια εμπειρία γαλήνης και επαφής με τη φύση. Φυσικά μετά το εκτενές τμήμα του επεισοδίου που αφορά στην Άξο, η εκπομπή αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μεγαλύτερου νησιού των Κυκλάδων, παρουσιάζοντάς τον ως έναν προορισμό που συνδυάζει. Και τι δεν συνδυάζει, Νάξος. Ιστορία, πολιτισμό, αγροτική παράδοση, εντυπωσιακά φυσικά τοπία, φιλοξενία, θα προσθέσω εγώ. Δηλαδή, τι δεν έχει Νάξος τώρα, έλα, παιδιά. Τι να πρωτοποιείς για την Νάξο.

πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να εφιστήσω την προσοχή όλων. Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, ακούστε προσεκτικά, διότι θα πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Προσοχή μεγάλη, όποιος περνάει από τον Άγιο Αρσένιο υπάρχουν κάτι κτήματα, τα οποία μέσα έχουν κάτι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι πάρα πολύ χαρούμενες και δεν θέλουν να τους ταράζουμε την ησυχία τους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν το κάνουμε ποτέ. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι αυτές οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες γεννούν τα πιο αγνά αυγουλάκια, τα οποία τα βρίσκουμε στο τραπέζι μας, αφού μπορούμε να τα προμηθευτούμε από επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Άξο. Οι κοτούλες είναι ελευθέρας βοσκής, είναι πλήρως εμβολιασμένες από τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Και αναφέρομαι στην κτηνοτροφική Νάξου, βεβαίως. Τα αυγουλάκια θα δείτε πάνω έχουν σφραγίδα ελευθέρας βοσκής, στο κέλυφος, το σπάς, τα χτυπάς για να τα κάνεις ομελέτα, τα ρίχνεις μέσα στο τηγάνι για να τα κάνεις μάτια, ρίχνεις πατάτες μέσα στο τηγάνι, τις τηγανίζεις. Χτυπάς και αυγουλάκια, τα ρίχνεις μέσα, κάνεις αυγά με πατάτες όπως η γιαγιά. Και λίγη φετούλα από πάνω ή μάλλον λίγη γραβιέρα από πάνω. Ριγανίτσα, πιπεράκι, μπουκιά και συγχώριο. Να σας πω και ένα άλλο που μπορείτε να κάνετε με τα αυγά της κτηνοτροφικής Νάξου. Στραπατσάδα! Ή αλλιώς καγιανά. Ντοματούλα φρέσκια. Θα πας στο My Market να ψωνίσεις τις ντομάτες από τα δικά μας εδώ, τους μπαξέδες της Νάξου. Τρίβεις την ντοματούλα, τη ρίχνεις μέσα στο τηγάνι με λαδάκι, ριγανίτσα, αλατάκι, πιπεράκι. Την αφήνεις να βράσει έτσι καλά-καλά. Ναι, χτυπάς τα αυγά. Τραβάει τα ζουμιά της έτσι ντομάτα. Χτυπάς τα αυγά, τα ρίχνεις μέσα, τα ανακατεύεις. Να την στραπατσάδα, έτοιμη. Αλλά θες πτηνοτροφική Νάξου και ντομάτες από το My Market. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πού είσαι Θωμά, είσαι σπίτι? Θωμά Πατρινιέ, είσαι σπίτι?
1: Μόνο μη κάτσουμε άλλο σπίτι.
0: Πινελόπη, πού είσαι σήμερα, Πινελόπη, θα πάρεις απουσία. Νάτος και ο Γιώργης, ο γειτονάς μου, καλά, αυτός έχει πάρει πολλές απουσίες, έτσι. Δηλαδή, ο Δημήτρης είναι πιο τυπικός. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Δημήτρης είναι πιο τυπικός. Μπορεί να καθυστερεί λίγο, αλλά όμως δίνει το παρόν. Ο Γιώργος δεν μας κάνει νερά και κόγξες. Θα γίνει χαμός, να το ξέρω. Δίνει το παρόν. Ο Γιώργος δεν μας κάνει νερά και κόγξες.

ακούσει όλη η γειτονιά. Στο λέω. Άστα αυτά που ξέρεις, λέω. Δεν πιάνουνε τα κόλπα αυτά που κάνουν στις συνδύες εδώ. Α, εδώ είναι η Πινελόπη. Είπα κι εγώ, είπα κι εγώ. Αχ, και δεν το είδα. Πού, στην ανάρτηση, δεν τα δω, δεν τα δω. Πινελόπη εδώ, τυπική μαθήτρια εδώ, στην ώρα της. Αριστούχα. Γελάς, θα σε φτιάξω εγώ το απόγευμα, Γιώργο. Θα σε φτιάξω εγώ το απόγευμα. Και να ξέρεις, εγώ με τα πιτσιρίκια είμαι. Δεν πάω ποτέ κόντρα στα πιτσιρίκια. Πιο δυνατά θα φωνάζω εγώ. Γειτονάκι μου αγαπημένο. Γειτονάκια μου μάλλον. Μα πώς θα γίνει. Αδυναμίες είναι αυτές. Μια θαλάσσια στρώμα, δύο τρία μαγιό ακόμα. Μπρατσάκια και πετσέτες, μωραίο χρώμα. Άμα θες έρχο και βατραχοπέδιλα. Και βατραχοπέδιλα και τα πάντα όλα. Πώς το είπε η Τοπούζογλου χθες, είπε κάτι καλό. Βασικά όλα καλά ήταν αυτά που είπε. Αλλά λέει ρε παιδάκι μου, λέει είμαστε τώρα 4 μέρες εδώ στις Μικρές Κυκλάδες και στην Άξο. Τι θα γίνει ρε παιδί μου, λέει, θα γυρίσουμε πίσω, λέει, ούτε τα βατραχοπέδιλα δεν θα μας μπαίνουν. Τι έφαγες, τι ρωτήσαμε. Πήγα λέει στην Απείρανθο, λέμε ρώστο, Λέει παιδιά, πολύ πατάτα έχει πέσει αυτές τις μέρες. Πολύ πατάτα. Ούτε τα βατραχοπέδιλα δεν θα μας κάνουν. Να μας το λέω εγώ. Τώρα πάει αμοργό εκεί να δεις. Εκεί πατάτες έχει, θα φας πατατάτο. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ. Για Χαβάη καλέ, απορώ που η Χαβάη δεν είναι μέσα στους ακριβότερους προορισμούς που διάβασα πριν από λίγο και έχει κάτι Γρυλανδίες και κάτι αυτά τέλος πάντων. Αν είναι δυνατό να πάω διακοπές στη Γρυλανδία, μωρέ πάτε καλά. Στο Συνενάξος, τι έχουμε στο Συνενάξος, έχουμε καινούργια ταινία. Είναι ό,τι πρέπει το καλοκαίρι για θερινό σινεμά. Μια ταινία διάρκειας 110 λεπτών είναι κατάλληλη για όλους. Αφηγείται την ευρηματική ιστορία που ανατρέπει τα δεδομένα ενός κλασικού αστυνομικού μυστηρίου. Πρωταγωνιστής λέει είναι ο Τζόρτζ, ένας βοσκός που κάθε βράδυ διαβάζει αστυνομικά μυθιστερήματα στα αγαπημένα του πρόβατα, θεωρώντας πως φυσικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό αναστατώνει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ακολουθώντας στοιχεία, εξετάζοντας υπόπτους και εξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, αποδεικνύουν πως ακόμα και ένα κοπάδι μπορεί να διαθέτει ένστικτο κορυφαίου detective. Το αποτέλεσμα είναι μια τρυφερή διασκεδαστική και γεμάτη ανατροπές οικογενειακή περιπέτεια που απευθύνεται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους θεατές. Λοιπόν, αυτό θα πάω να το δω, έτσι. Καταρχάς, γιατί μου αρέσουν τα προβατάκια. Και μπείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας. Δείτε το λίγο, γιατί έχουμε ανεβάσει το θέμα στο Naxos Press. Καθημερινά στις 9 το βράδυ οι προβολές. Η ταινία αυτή προβάλλεται στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους. Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η προβολή της μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι αύριο. Δηλαδή έχετε σήμερα και αύριο να πάτε, αλλιώς θα το χάσετε. Σήμερα και αύριο.

0: ένα το πρωί.
1: Ναι, κοίταξε τώρα να δεις Γιώργο μου. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλάκι με δύο λάμδα και γιώτα, έτσι μην μπερδευτούμε. Το έχουμε συζητήσει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εφαρμογή η οποία θα τα κυκλώνει όλα στην Άξο. Λέμε εδώ, έχω πιάσει την κουβέντα με ένα φιλαράκι μου για τον πολιτισμό και τα ό,τι σχετίζεται τέλος πάντων με το νησί. Να υπάρχει σε μια εφαρμογή, έρχεται ο επισκέπτης να μπορεί να βρει πού μπορεί να παρκάρει, πού μπορεί να πάει να κάνει να δει τις εκδηλώσεις που υπάρχουν, πού έχει πανηγύρια, πού έχει τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτό το έχουμε συζητήσει. Μπορεί να γίνει μέσα από το Ινάξιο. Έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό. Θέλει δουλειά ακόμα. Σαφώς και χρειάζεται μία εφαρμογή για το κινητό. Με το που φτάνει ο επισκέπτης στο λιμάνι ή στο αεροδρόμιο, καλώς ήρθατε στην Άξο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τι μπορείς να κάνεις στο νησί. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις πώς μπορείς να εξυπηρετηθείς. Τα χρήσιμα τηλέφωνα. Τι εκδηλώσεις υπάρχουν. Αυτό χρειάζεται και πρέπει να γίνει. Απαιτείται.
0: Θα βρεθούμε και θα είναι όλα γιορτή. Γιατί αγάπη ψάχνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή.
1: Ήμουνα σαφής.

Φωτιά. Φωτιά είναι. Φωτιά, σαϊφιά, μαθιά και ούτω καθεξής. Τώρα που είπα φωτιά, το νου σας, παιδιά. Το νου σας με τις φωτιές. Διότι μπορεί να έχει μειωθεί λίγο η ένταση των βορείων ανέμων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση. Μια σπίθα φτάνει και δεν θέλουμε σε καμία απολύτως περίπτωση να έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις στην Άξο. Πολλές φωτιές στη χώρα, πολλές φωτιές από νωρίς-νωρίς φέτος. Και έχω να σας πω ότι από το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε λίγο να το τσεκάρω ξανά, διότι βιάστηκα λίγο με τον καιρό το πρωί. Νομίζω όμως ότι από το Σάββατο ενισχύονται ξανά οι βορείοι άνεμοι. Κάτσε να δω, παιδί μου. Περίμενε. Λοιπόν, την Παρασκευή έχει τεσάρι. Ναι, από το Σάββατο είναι πεντάρι. Έτσι, ξανά. Οπότε ενισχύονται ξανά οι βορείοι άνεμοι. Οπότε, δύο φορές το νου μας. Δύο φορές το νου μας. Μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Έτσι, Πινελόπη. Λοιπόν, έλα να ανηφορίζεις. Κάτσε, περίμενε στην Πάτρα. Όχι, να κάτι φορίζεις. Σιγά-σιγά να προσανατολίσεις τώρα, εσύ, Πινελόπη. Ρε, εσύ, Πινελόπη, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Είπαμε, το ρε πάει με το σι. Να κατηφορήσεις σιγά-σιγά για την Άξο, λέω εγώ τώρα. Είναι να πας στην Αθήνα, να μπεις στο καράβι και να έρθεις.

0: Σούζη και τρως και ψεύδεσαι.
1: Και μου λες φορές τις κορσέ.
2: Δεν φοράω κορσέ γιατί μου κόβεται για να πνοεί.
1: Δεν φοράς κορσέ, ας έβαζες κάτι, ας έβαζες μια πασκιά, βρε αδερφέ.
2: Δεν είμαι και τόσο χοντρή, υπάρχουν άλλες πιο χοντρές που μπροστά τους εγώ είμαι...
1: Τουίνκι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Είναι μια που σου μοιάζει. Άντε, άντε, τι είναι αυτό. Ας το φουστάνει. Παίρνε. Έλα, άντε να δω πώς θα περάσεις εδώ μέσα. Πού είναι το μανίκι. Χάσαμε και το χέρι, έλα. Άρα τι παθαίνω σήμερα εγώ. Είναι δουλειά.
2: Στάσου.
1: Τι να σταθώ, τι να σταθώ.
2: Αδέσου. Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά.
1: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση.
2: Άσε. Σου λέω πελαγία μου πως κάνω δίαιτα.
1: Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Στη ζωή του άντρα μου.
1: Άπα, σε βλέπω χείρα, ας τη συζήτηση.
2: Κουνήσω από τη θέση σου. Είχε στεναχώρια με παχαίνει εμένα.
1: Άσε. Τι στεναχώρια έχεις, μωρί. Τον άντρα στον έχεις, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχώριες.
2: Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα.
1: Σώπα τώρα, τρως και κρυφο, τρως και τρως και πολύ.
2: Δεν με πιστεύεις.
1: Όχι, δεν σε πιστεύω.
2: Ορίστε, εδώ πέρα.
1: Τι έγινε.
2: Να το. Φουσκώνει, πάρ' το λιγάκι να με κόψει το στήθος.
1: Τι να πάρω, αυτό,
2: ναι,
1: πώς να το πάρω, κοίταξε το. Εδώ θα θέλει χασάπι θέλει, κοίτα πώς είσαι ολόκληρη. Κρεοπολείο η αυθονία έγινε διέλη
2: μέσα. Σιγά σιγά εσύ πας να με κάνεις υποπόταμο. Τι θέλεις να είναι ξύρος σαν την αδελφή σου. Δηλαδή δεν μου λες τι κάνει η Γελενίτσα.
0: Αρχίσαμε λοιπόν το κοινωνικό ρεπορτάζ. Σούζη που τρώει. Το κοινωνικό ρεπορτάζ. Διότι όταν πας στη μοδίστρα, όταν πας κομμωτήριο, όταν πας τέλος πάντων, δεν πρέπει να ασχοληθείς λιγάκι έτσι με τα κοινωνικά θέματα. Κοινωνικό ρεπορτάζ το λέμε αυτό. Σου ζητρώσει.

Λοιπόν, στη Σαντορίνη έχουν διακοπή ρεύματος μέχρι τις 6 Ιουλίου σε διάφορες περιοχές και υπάρχει το πρόγραμμα από τον ΔΔΕ. Για σήμερα. Μα πού είναι η Πανομερίδισσα, δεν έχει δώσει σημεία ζωή. Σε Φία Φυρών Πύργου, από Lilium Hotel μέχρι την καφετέρια Γκρανάτο. Από τις 8 μέχρι τις 12. Αύριο Τετάρτη, από τις 8 μέχρι τις 2, όλη η θηρασιά και πάνω από Κάθαρο, από την παραλία Κάθαρο στη Νία. Την Πέμπτη γίνεται ένας χαμός εδώ, από τις 8 μέχρι τις 11 σε διάφορες ημεροβίγλες που με ακούτε, εσείς ημεροβιγλιανές, ε! Την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι τις 11, έχετε διακοπή ρεύματος. Στον Έξω Γυαλό Καρτεράδου, στο Πορί, στη Φινικιά. Από τη 1 μέχρι τις 2 στο Λαγκάδι, στο Βόθωνα και γύρω από το Drops Cave House. Τη Δευτέρα στις 6 του μήνα, από τις 7 μέχρι τις 9, Τσιμπαξέδες, Πανομερίτησα. Στη Χειρασιά, στο Αμούδι, στον Κάθαρο και από τις 10 μέχρι τη 1 στο Μονόλιθο, κάτω από την ταβέρνα Σκαραμαγκά και γύρω από το My Litho Switch. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τη Δευτέρα, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Για κάτσε να δω εδώ στην Άξο, κάτι έχουμε, να το ψάξω, να σας το μεταφέρω και αυτό, διότι πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται, παιδιά, να ξέρουμε τι μας γίνεται.

λοιπόν και χθες, αλλά και σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Νάξου λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Σήμερα λοιπόν η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 9, δηλαδή ξεκίνησε πριν από περίπου 3 τεταρτά, μέχρι και τις 12 στην περιοχή του Χαλκίου και συγκεκριμένα πλησίων του οικισμού και του σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, δηλαδή στην έξοδο του χωριού προς τη Μονή. Τα γνωστά ΟΔΔΕ επισημαίνει για την επανατροφοδότηση του δικτύου που μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση και ακόμα και νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάση. Προσοχή λοιπόν, 9 με 12 στο Χαλκί, στην περιοχή του Χαλκίου, πλησίων του οικισμού και του σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης.

Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις που σχετίζονται με συνεργασία. Μας αρέσουν αυτές οι ειδήσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και είναι και ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και προχθές, αναφέρθηκε μάλλον από τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Λιανό. Η Νάξος λοιπόν φιλοξενεί από χθες μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται, μέχρι και τις 3 του μήνα, μέχρι και την Παρασκευή δηλαδή, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ακαδημαϊκές δράσεις που πραγματοποιούνται στις Κυκλάδες, καθώς αποτελεί το βασικό τόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΚΠΑ και της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας ΣΥΒΙΣ. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει 40 φοιτητές και ερευνητές από κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έρευνα πεδίου με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις αναπτύσσονται στην Άξο, στην Πάρο και στα Κουφονίσια, μετατρέποντας τις Κυκλάδες ένα ζωντανό χώρο επιστημονικής παρατήρησης και συνεργασίας, όπου η θεωρητική γνώση συναντά τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον των νησιών. Για τη συμμαχία αυτής της πρωτοβουλίας τοποθετήθηκε ο κύριος Φώτης Μαυρομάτης, ο αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει το νησί στον ευρωπαϊκό επιστημονικό χάρτη. Και όπως ο ίδιος σημειώνει, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υποδέχεται με μεγάλη χαρά το διεθνές πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και της ΣΥΒΙΣ, επισημαίνοντας ότι η Νάξος, χάρη στη μοναδική φυσική και γεωλογική της αξία, εξελίσσεται σε σημείο συνάντησης της γνώσης, της έρευνας και της διεθνούς συνεργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, για τις επόμενες μέρες τα νησιά των Κυκλάδων βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Έρευνας για την κλιματική αλλαγή, την προστασία των παράκτιων τοπίων της Μεσογείου, φιλοξενώντας διακεκριμένους φοιτητές και ερευνητές υπό την επιστημονική ευθύνη της πολύ γνωστής και αγαπημένης μας. Την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, την Νίκη την Ευελπίδου. Αναφέρομαι στην Νίκη την Ευελπίδου. Και επισημαίνει επίσης ακόμα ο κύριος Μαυρομάτης ότι μέσα από την έρευνα πεδίου στην Άξο, την Πάρο και τα Κουφονίσια, τα νησιά μετατρέπονται σε ένα διεθνές εργαστήριο μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Τονίζει επίσης ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει έμπρακτα αντίστοιχες ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν τόσο στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων, όσο και στη δημιουργία νέας γνώσης, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Μας αρέσουν αυτά τα θέματα. Μας αρέσουν αυτές οι έρευνες, μας αρέσουν αυτές οι επισκέψεις, μας αρέσει επιστήμονες να έρχονται και να έτσι δουλεύουν στο νησί, στην Άξο, στις Κυκλάδες, γιατί πραγματικά η γεωλογική σημασία των νησιών μας και η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή που έχει αλλάξει τα δεδομένα, είναι αντικείμενο έρευνας και χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση. Την επιστημονική έρευνα, τα συμπεράσματα των επιστημόνων και την καθοδήγησή τους, το σημαντικότερο είναι αυτό.

Πού πάμε, πάει με My Market, είπαμε να πάρουμε ντομάτες. Πώς θα φτιάξεις γεμιστά αν δεν πάρεις ντομάτες από το My Market, μου λες. Για πες μου τώρα, εσύ πώς θα φτιάξεις, άμα δεν πας να ψωνίσεις στο My Market. Να πάρεις τις ντομάτες σου, να πάρεις τις πιπεριές σου, να πάρεις τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου που θα τα βρεις στο My Market. Να πάρεις το ριζάκι σου αν είναι να φτιάξεις γεμιστά. Να πάρεις κρέας, κύμα, μακαρόνια με κύμα. Άμα δεν πάρεις κρέας από το My Market που είναι, έχουμε τα δικά μας, τα ελληνικά τα κρέατα, έχουμε το Naxos Meat. Εκεί θα βρεις το καλύτερο κρέας. Άμα δεν πας στο My Market να πεις, παιδί μου, δεν προλαβαίνω σήμερα να φτιάξω γεμιστά. Έχει έτοιμα φαγητά όμως το My Market. Τα παίρνεις από το ψυγείο, τα βάζεις στο φούρνο, ψήνονται, γεια σας. Έτοιμα, τα πάντα όλα, μαριναρισμένα κρέατα. Έτοιμα μπιφτέκια, κοτόπουλο, μοσχάρι, για μπέργκερ μπιφτέκια, σουβλάκια, κάτι μπριζόλες ωραίες, μαριναρισμένες ωραίες. Το λέει και ο Κωνσταντίνο, είναι έτσι λέει, και από πάνω έχει σαν τη γη και από κάτω αυτό είναι η μελίνα. Να σας το εξηγήσω, δηλαδή δεν θέλω να μου το εξηγήσεις. Το φάω θέλω. My Market, 4 σημεία αναφοράς, ε! Βεβαίως βρισκόμαστε και στον Αγιώργη, στην είσοδο της παραλίας. Ample. Είμαστε στο δρόμο προς τα χωριά, εκεί στο Λουκάκι, προς το Λουκάκι. Στο αριστερό μας χέρι, στην Αγία Θεοδοσία απέναντι και στην Εθνική Τράπεζα απέναντι. Αμέ. Να δεις τιμές, να δεις το φυλάδιο, να πας να πάρεις το φυλάδιο το καινούριο. Κάθε μήνα έχουν καινούριο φυλάδιο για να δείτε και τις διαφορές πριν πάτε στο ταμείο. Γιατί στο ταμείο θα τις δείτε σίγουρα τις διαφορές στις τιμές. Λοιπόν, ξύπνησα νωρίς σήμερα, πολύ νωρίς θα έλεγα. Και επειδή ο πρώτος καφές ήρθε πολύ νωρίς, χρειάζομαι ένα δεύτερο καφέ επιγόντως. Σε 8 λεπτά από τώρα κλείνω μικρόφωνο και τσακίζομαι, φεύγω και πάω στο φούρνο, λέγω Γιάννη να πάρω καφέ. Ειρήνη, καφέ, καφέ, Άννα, καφέ. Και 2-3 κρουασανάκια από αυτά με τη σοκολάτα θέλω μέσα όμως. Με τη σοκολάτα που έχει. Μισό λεπτό, μην μπερδευτείτε. Με αυτά που έχουν την κρέμα και τα πίκι-πίκι σοκολάτα μέσα. Όχι σκέτη σοκολάτα, σήμερα θέλω να φάω αυτό. Αυτό που έχουν την κρέμα, τα μικρά. Να φάω καλύτερα 5 μικρά, μην φάω ένα μεγάλο. Ναι, 5 μικρά είναι, μου είναι πιο εύκολο. Που έχουν μέσα την κρέμα και τα πίκι-πίκι σοκολάτα. Αυτό. Αυτό θέλω να φάω σήμερα για πρωινό, διότι πρωινό δεν έχω φάει. Και πού πας χωρίς πρωινό, στουρνάρα, πού πας, πού. Με ρώταγε και η κοπέλα χθες, λέει, πώς λέει το πρωί που τη βρίσκεις τόση ενέργεια, τι ώρα ξυπνάς. Αράματα. Μαζί με τα κοκόρια.

Δεν έχω τα μηνύματα τώρα, μην περιμένετε να σας απαντήσω. Δεν είναι αυτό, ξαναλέω, τα διαβάζω. Όχι όλα, τα περισσότερα, μου ξεφεύγουν και κάποια. Εδώ να ο φίλος μου Δημήτρης, τι μου γράφει εδώ. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Πες μου, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Θύμισε μου λίγο γενέθλια στις 6 ή στις 9. Δημήτρη, θύμισε μου πότε έχει γενέθλια, έτσι να φτώσω αυτά. Δίδυμος, παιδί μου, άλλος δίδυμος. Με έχουν περικυκλώσει δίδυμοι. Δεν ξέρω πού θέλω να κάνω. Δεν θα... Τι έχω πάθει. Κατάλαβες τώρα τι έχω πάθει.

6-9 έχει γενέθλια, νομίζω 9. Νομίζω. Κάτσε να δω και τι μέρα είναι. Κάτσε. Αυτό που νομίζω δηλαδή, να δω τι μέρα είναι, για να δω, για να δω. Α, είναι Πέμπτη, θα τα πούμε. Θα σε φτιάξω εγώ καλά. Καλώ στο φίλο μου και συνάδελφό μου τον Έστορα. Από την Αθήνα. Που συχνά πυκνά κατεβαίνει και εδώ στις Κυκλάδες, πάει στην Πάρο απέναντι. Δεν μας καταδέχεται στην Άξο ο Νέστορας, δεν μας καταδέχεται. Όχι, θα σ' άφηνα έτσι εσένα. Αυτά. Φούρνος Λαγογιάννη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Κοντίσιον έχετε πάρει. Άμα δεν έχετε πάρει, να πάτε στη Μήλε της Νάξου. Θα πάρετε το καλύτερο, ενεργειακό, εξοικονομείτε ενέργεια, ρεύμα. Σας παίρνουν τα μέτρα στην κυριολεξία. Σας ρωτάνε δηλαδή ποιο, ο χώρος σας, πόσα μέτρα είναι, τι χώρος είναι, τι θέλετε να δροσίσετε το καλοκαίρι, να ζεστάνετε το χειμώνα. Να μην σας δώσουν κάτι περιττό, ούτε κάτι λιγότερο. Ξέρουν τα παιδιά στη Μήλε της Νάξου, ξέρουν πολύ καλά. Προσέξτε, μην σας κάνουν ερωτήσεις και δεν απαντήσετε. Να ξέρετε, εσείς θα είστε οι ζημιωμένοι. Στις ερωτήσεις απαντάμε των παιδιών. Ξέρει ο γιατρός της τεχνολογίας και της ηλεκτρικής συσκευής. Ξέρει. Φραγκόσικο στο φιλότι. Κτηνοτροφική Νάξου και My Market. Όλοι αυτοί κάθε μέρα εδώ. Με 101 και 3 καλημέρες. Αυτές που σας στέλνουμε κάθε πρωί.

τη γυριστρούλα. Τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου ακούνε είναι πυγμένα μέσα σε τίποτα χαρτιά. Άντε να τελειώσει και αυτός ο μήνας. Άντε να τελειώσει αυτός ο μήνας που τελειώνει σήμερα. Να έρθει και ο επόμενος. Να πάμε στο τέλος πάντων, στο αυτά, τα μέσα του μήνα το πολύ. Να ηρεμήσετε. Μετά να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο, να ξελαμπικάρετε γιατί δεν σας βλέπω καλά. Α, τριαντάφυλλος, τριανταφυλλίδες για τη συνέχεια με την εκπομπή. Καλημέρα, Κυκλάδες. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικόδημο τον Λιανό εμείς. Και εγώ τώρα έφτασε η ώρα μας να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα, να πάτε στη θάλασσα, να κάνετε μπανάκι. Έχει ωραία μέρα σήμερα, θα κάνει ζέστη, δεν φυσάει πολύ. Η θάλασσα το πρωί ήταν λάδι που πέρασε από την παραλία, λάδι. Μια θάλασσα να την πηγείς στο ποτήρι. Και επειδή είμαστε σε νησί και επειδή μας αρέσει να το γλεντάμε λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Απ, έτσι θα κλείσω. Βεβαίως. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση, πρώτο ο Θεός αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Biodontocrema 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
6: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
5: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
6: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλοκαίρι 2026 με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

είστε εδώ, είστε όλοι εδώ για να πάρουμε παρουσίες. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής μας. Και από τους τρεις μας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι λέει το ημερολόγιο? 30 Ιουνίου έχει ο μήνας. Φύγαμε για την τελευταία μέρα του Ιούνιου.

λοιπόν 30 Ιουνίου 2026 ο ήλιος ανέτειλε στην Ερμόπολη της Ήρου μας στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει στο νησί της Ρόδου μας στις 8 και 45 το βραδάκι. Το φως κερδίζει το σκοτάδι, η μέρα κερδίζει το βράδυ. Σήμερα η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τη σύναξη των 12 Αποστόλων. Μεγάλη χάρη τους και βοήθειά μας. Γιορτάζει ο Απόστολος και

η πρώτη καλημέρα για σήμερα έσκασε από το πανέμορφο νησί της Μήλου. Μηλέικα λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλό πρωινό από τις Λεύκες και μια καλημέρα από την Άουσα της Πάρου μας. Καλημέρα από το φιλό και τη φίλη από Άνω Σειρό. Αρκετή ζέστη θα έχουμε σήμερα. Βέβαια εμείς εδώ έχουμε το φυσικό air condition που είναι οι παραλίες μας. Παρθένες, πανέμορφες παραλίες με καταγάλανα νερά.

καλές δουλειές στους ντόπιους, καλά να περάσουν οι επισκέπτες μας. Χαμός και εδώ στο νησί μας, χθες το βράδυ κάτω στην παραλία, δεν έπεφτε καρφίτσα. Αρκετοί αξιώτες από Αθήνα ήδη έχουν κατέβει στο νησί μας και αρκετοί Έλληνες και ξένοι, πάρα πολλοί κόσμος, έχει επιλέξει και αυτό το καλοκαίρι την Αξά μας για τα μπάνια του και τις καλοκαιρινές του διακοπές. Στην Άξο και στις Κυκλάδες, άνθρωποι της πολιτικής, της showbiz, του αθλητισμού απολαμβάνουν το καλοκαίρι του 2026. Θυμίζουμε, χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για να αποκτήσετε την κουζίνα των όνειρών σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, στις πιο φτηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Εδώ Σκοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Marulis. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Γιατί ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα από το πανέμορφο Γλυνάδο, καλημέρα από τις Αγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στη Σύρο και αναχώρησε δια της Αθήνας. Πολύ θετικά τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Γιάννη Βρούτσι στη Σύρο. Εκπροσώπησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις λαμπρές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης. Βροντοφώναξε από την πλατεία το «Ζήτω η Ερμούπολη, χρόνια πολλά Ερμούπολη». Έδωσε το μετάλλιο στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης και στο Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου. Παρακολούθησε τους αγώνες σε Giambol Festival, τους οποίους χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού δια χειρών υπογραφής Γιάννης Βρούτσης, και επισκέφθηκε χθες τα αθλητικά έργα που εκτελεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Σύρο. Ο Γιάννης Βρούτσης πριν φύγει ανακοίνωσε επιπλέον 250.000 ευρώ που θα δώσει για αθλητικά έργα στη Σύρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Γιάννη Βρούτσι.

Καλημέρα από την Μάρπισσα της Πάρου και ένας καλός φίλος από Μύκονο, Μυκονιάτικες, καλημέρες. Χωρίς να στοχωθεί. Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό στο ραδιοφωνικό σόου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καθημερινό.

μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στους άρχοντες, απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

πάμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, Γιάννης Βρούτσης Σύρος, επιπλέον 250.000 ευρώ από το Γιάννη Βρούτσι για το γήπεδο βόλεϊ. Αυτοψία στα μεγάλα έργα. Live όλες οι εμφανίσεις του Γιάννη Βρούτσι ήταν από το kikladeslive.gr. Με ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την πορεία των αθλητικών έργων στη Σύρο, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πραγματοποίησε αυτοψία στο Αθλητικό Κέντρο Σύρου Ερμόπολης, επιθεωρώντας τις εργασίες στις κλειστές αίθουσες μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και την κατάσταση των γηπέδων τένις. Ο κύριος Βρούτσης ενημερώθηκε αναλυτικά από τον ανάδοχο για την εξέλιξη των έργων και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι παρακολουθεί στενά τις παρεμβάσεις που αφορούν τον αθλητισμό της Σύρου. Ιδιαίτερη σημαντική ήταν χθες το πρωί μπροστά στην κάμερα του kikladeslive.gr η ανακοίνωση για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης ύψους 250.000 ευρώ για το γήπεδο βόλεϊ, ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω την πορεία των έργων», δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των παρεμβάσεων. «Στόχος είναι οι νέες κλειστές αθλητικές αίθουσες μπάσκετ και βόλεϊ να ολοκληρωθούν μέσα στο 2027, δίνοντας στη Σύρο σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις για τους αθλητές, τα σωματεία και την νεολαία του νησιού». Και συνεχίζει η Σεμνή, παράλληλα ο κύριος Βρούτσης γνωστοποίησε ότι θα εξεταστεί και η δυνατότητα χρηματοδότησης έργου αποκατάστασης των δύο γηπέδων τένις, ζητώντας να κατατεθεί ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη. Με την παρουσία του στη Σύρο και τις ανακοινώσεις του, ο Γιάννης Βρούτσης επιβεβαίωσε ότι στηρίζει στην πράξη τα αθλητικά έργα της Σύρου, δίνοντας συνέχεια σε δεσμεύσεις μετατρέποντας σε υλοποιήσιμες παρεμβάσεις. Τον Υπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βρούτσι, συνόδευαν ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αρμόδιος για Θέματα Αθλητισμού, Δημήτρης Κοσμάς, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων του νησιού, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Άρης Ρώτας, καθώς ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, Στάθης Μπαρμπούνης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας, Μάνος Κοπελίτης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων και τις επόμενες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σύρου. Επιπλέον 250.000 ευρώ για αθλητικά έργα στη Σύρο από το Γιάννη Βρούτσι. Άλλα θέματα, Σύρος μπούκαραν σε σπίτι, άρπαξαν 100 ευρώ. Γιώργος Μαραγκός, πρώην δήμαρχος Σύρου, δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Πάρος, μάλλον Σύρος, η Ερμούπολη τίμησε το Δημήτριο Βικέλα, παρουσία του Γιάννη Βρούτσι. Κύθνος, με λαμπρότητα η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμάται στην Κύθνο η εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος προέστη, λέει η Σεμνή, του εόρτιου Εσπερινού και χθες το βράδυ και σήμερα και χθες το πρωί στην αρχαιρατική θεία λειτουργία. Σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα, ο Σεβασμιότατος ιερουργεί στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Κανάλας για τους Αγίους Αποστόλους. Χρόνια πολλά στην Κύθνο μας. Μετά.

καλημέρα από την πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα στη Σαντορίνη μας. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη αντίπαρό μας. Όλοι εδώ μαζί σε αυτό το ραδιοφωνικό σοου 37 χρόνια καθημερινά 10 με 12. Σας λέμε και μας λέτε καλημέρα Κυκλάδες. Ένα τριανταφυλλένιο δροσερό πρωινό για όλους και όλες εσάς.

ευχαριστήσουμε την κυρία Βερικόκου. Αξιώτικες καλημέρες. Καλημέρα στην Αξά μας. Φίλος ακροατής, ο οποίος μένει Γλυφάδα, αξιώτης, έχει κατέβει με τη σύζυγό του στην Άξο μας. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη μας Σκέα. Είναι

0: σεβασμό.
1: Όμορφο πρωινό Τρίτης, κυρίες και κύριοι.
0: Σου τη μισή.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι να προστατεύουν τις Κυκλάδες μας και το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας.
0: Θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή.
1: Χθες απολαύσαμε την παραλία.
0: Είσαι.
1: Απολαύσαμε και τα ουζάκια μας.
0: Εύκολα τη δίνουν δυστυχώς.
1: Τι πιο ωραίο, να απολαμβάνεις το μπάνιο σου και να απολαύσεις στη συνέχεια τα ουζάκια σου, το χταπόδι με μπόνι.

0: χρονιά. Καλημέρα από την αγαπημένη Αγκεριά. Καλό πρωινό από την Κύθνο. Μας ακούει στο γραφείο του ο άρχοντας της Κύθνου, ο πρώτος πολίτης του Δήμου Κύθνου, ο Σταμάτης ο Γαρδέρης, και μας στέλνει κυθνέικες καλημέρες. Πάρε. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Κύθνο.
1: Πάρε και εσύ.
0: Ο φίλος ο Νίκος από Σύρο. Ο Γιάννης Βρούτσης μου λέει θα πρέπει να του κάνουμε άγαλμα οι Συριανοί. Τόσα λεφτά για αθλητικά έργα που έχει δώσει στη Σύρο, κανένας άλλος υπουργός και καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έχει δώσει. Ευχαριστούμε τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε τον

Καλό πρωινό από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Ο φίλος μας ο δικηγόρος, ο Λευτέρης ο Μπάλας, μας ακούει στη χώρα, στο δικηγορικό γραφείο και μας στέλνει το μηνυματάκι. Καλημέρα, σας ακούει όλοι Άνδρος. Ευχαριστούμε το φίλο μας το Λευτέρη τον Μπάλα. Καλημέρα στην καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο που ακούει το σταθμό του Μαρούλη, τη ραδιοφωνία.

Να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας και τις καλημέρες μας στην Ανάφη, στο νοτιότερο νησί του Κυκλαδίτικου Συμπλέγματος. Ευχαριστούμε όλες τις Κυκλάδες που μας ακούνε καθημερινά, που ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο.

Τα νησιά Σύρο, Πάρο και Τίνο επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα Φιλίμων Ζανετίδης στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του με τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Στη Σύρο, ο αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Δημοσύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου, τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Μαραγκό, καθώς και με τα στελέχη των υπηρεσιών της περιφέρειας που έχουν την ευθύνη για τον πρωτογενή τομέα στις Κυκλάδες. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς, καθώς και τα ζητήματα που συνδέονται με την υποστελέχωση. Στην Πάρο, παρουσία του επάρχου Πάρου Βαζέου Πετρόπουλου, ο κ. Ζανετίδης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κώστα Μπιζά, με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕ Πάρου και με άλλους. Στην Τίνο, παρουσία της επάρχου Τίνου Νατάσας Δελγιάννη, ο αντιπεριφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κροντήρα και τους αρμόδιους του Δήμου Τίνου για θέματα πρωτογενούς τομέα. Ο κ. Ζανετίδης είχε επίσης συνάντηση με τον Δήμαρχο Αντιπάρου Τάσο Φαρούπο, με τον οποίο συζήτησε τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τις ανάγκες της Αντιπάρου. Σε όλες τις συναντήσεις, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα ενημέρωσε τους φορείς για τα προγράμματα που πρόκειται να τρέξουν το επόμενο διάστημα και αφορούν τους παραγωγούς, ενώ άκουσε από κοντά τα προβλήματα, τις προτάσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται καθημερινά στη γεωργία και την κτηνοτροφία.

0: κόσμο το νησί. Η 14η τακτική συνεδρίασή του για το 2026 πραγματοποίησε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοργού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου με 6 θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Συνεδρίασε λοιπόν στην Αμοργό μας χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αμοργού μας. Πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο. Συλλήψεις για ναρκωτικά είχαμε στην Άξο και στην Ίο, δικογραφία για απόπειρα βιασμού στην Πάρο και κλοπές στη Σύρο.
1: Μάσκα δεν έχω να γυρνώ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

κλιματισμό στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

καλημέρα έχουμε επίσης από έναν καλό φίλο από την αγαπημένη Σερίφο. Καλημέρα στη Σερίφο.

0: ξέρεις πιο πολύ.
1: Επίθεση εξαπέλυσε η κυρία Τζάκρη, πρώην βουλευτής του Κασελάκη, εναντίον του πρώην αρχηγού τους, του Στέφανου Κασελάκη. Ο Κασελάκης παρίστανε το Χριστό, το Μεσσία και ξεφτυλιστήκαμε.

ξεφτυλιστήκατε, κυρία Τζάκρη, με το Στέφανο με... ή με το Μακμπεθ ξεφτυλιστήκατε. John Tyler.

τα διδάγματα της ελληνικής κρίσης, η πολιτική σημασία της εκλογής του στην προεδρία του Eurogroup και άλλα, από τον τσάρο της οικονομίας, Κυριάκο Πιερακάκη, στο γαλλικό περιοδικό L'Express. Ο Κυριάκος Πιερακάκης περιγράφει την ελληνική κρίση ως μια τραυματική αλλά και διδακτική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον αφήσει πίσω της τη δεκαετία της κατάρρευσης και έχει εισέλθει σε φάση σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και επενδυτικής αναβάθμισης. Πληρώσαμε πολύ ακριβά το like.

δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Λιξπρες, τονίζοντας όμως ότι έχουμε συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Έχει εμπεδωθεί η αντίληψη ότι δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, αλλά ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταρρυθμίσεων με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, στην καινοτομία, τις τεχνολογίες και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

τα αθλητικά, άλλη μια ερυθρόλευκη επιστροφή. Ο Νταβίτ Κάρμο ξανά στην Ολυμπιακάρα μας. Καλωσορίζουμε στον Περέα τον Νταβίτ Κάρμο. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο. Γερμανία Παραγουάη 1-1 στο κανονικό μάτς. 3-4 στα πέναλτι κέρδισε η Παραγουάη. Με ήρωες Χιλ και Κανάλε οι Λατινοαμερικανοί σόκαραν την Μάσαρτ στα πέναλτι. Η αλίγιστη εθνική ομάδα της Παραγουάης έκανε τη μεγάλη έκπληξη και πέταξε εκτός Μουντιάλ 2026 την εθνική Γερμανίας έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τον Χιλ, τον goalkeeper της Παραγουάης, να πιάνει δύο πέναλτι και τον Κανάλε να σφραγίσει την νίκη με 4-3. Στους 16 λοιπόν η αλίγιστη Παραγουάη, οι Λατινοαμερικανοί επικράτησαν με 4-3 της απογοητευτικής Γερμανίας στα πέναλτι έπειτα από το 1-1. Να μ' αγαπάς, να μη με κρίνεις, ένας μικρός να είσαι Θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς, να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς. Ευχαριστήθηκα που πετάχτηκε έξω η Γερμανία. Μαροκινή σφαλιάρα στην Ολλανδία. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Ο Σαϊμπάρι έστειλε τους Βόρειο Αφρικανούς στην επόμενη φάση. Το Μαρόκο προκρίθηκε στη φάση των 16 και πέταξε την Ολλανδία εκτός Μουντιάλ 2026 ύστερα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τον Σαϊμπάρι να ευστοχεί στο κρίσιμο πέναλτι και να σφραγίσει την νίκη με 3-2. Στους 16 λοιπόν του παγκοσμίου κυπέλου, για τρίτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο, οι Βορειοαφρικανοί επικράτησαν με 3-2 της Εθνικής Ολλανδίας στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, με τον Μπόνο να πιάνει ένα πέναλτι και το Σαϊμπάρι να ευστοχεί στην τελευταία εκτέλεση. Έξω η Ολλανδία, έξω η Γερμανία από το παγκόσμιο κύπελο. Οι αποκρούσεις του Χιλ και η χρυσή εκτέλεση του Κανάλε ήταν το κάτι άλλο. Συνεχίζουμε με παγκόσμιο κύπελο. Η φάση των 32 του Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται σήμερα Τρίτη 36 και τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Εβδόμου. Τα παιχνίδια που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τρία, με το βάρος να πέφτει στα παιχνίδια ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία και Γαλλία Σουηδία. Το τελευταίο κατά σειρά μάτς είναι αυτό του Μεξικού, του Ομπελίν Πινέδα απέναντι.

σκληρή. Στις 6 σήμερα το απόγευμα οι εκλογές για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Σούπερ Λίγκα. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το ΔΣ του συνεταιρισμού και ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Λίγκας.

επιβεβαίωσε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρατσβάν Λουτσέσκου, ότι αναλαμβάνει την ομάδα Αλ Σαντ με μυθικό συμβόλαιο.

παίκτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ο Ράστοντερ. Ο Έλμιν Ράστοντερ είναι το τελευταίο μεταγραφικό χτύπημα του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις δυναμικές του κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Τελευταίο χτύπημα του τριφυλιού είναι ο Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Για τον deal των Πράσινων με την ελβετική Τούν για τον 24χρονο φόρ είναι 1,91. Είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες.

Ο Ράστοντερ λοιπόν ο Σκοπιανός θα μεταβεί στην Ολλανδία όπως και ο Ντεφράι. Ενώ ο Ντέσσερ σιγά σιγά πήγε στην Ολλανδία και κάνει ατομικό. Ο Έλμιν Ράστοντερ φόρεσε την πράσινη φανέλα και έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού μετά την επίσημη παρουσίασή του. Η παρουσίασή του συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, στο οποίο υπήρχε αναφορά στο χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του με το χτύπημα του φιδιού.

ο Ντεφράι λοιπόν και ο Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ ο Νταβίτ Κάρμο, όπως σας είπα και προηγούμενα, ξαναγύρισε στον Πειραιά, στον Ολυμπιακό. Έχουμε τις εκλογές την Κυριακή του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου με την Ευγενία Τσάφου στην Προεδρία, ενώ η Ελλάς Ήρου ανακοίνωσε την ενίσχυση της ομάδος με τον Σαποβάλοφ. Η ΠΑΕ Ελλάς Ήρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον εσθενό επιθετικό Αλεξάνδερ Σαποβάλοφ.

καλημέρα έχουμε από τις Λεύκες της Παρού, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Και μια καλημέρα επίσης από το χωριό Κόστος της Παρού που γιορτάζε και προχθές. Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το τρίο της ενημέρωσης της Κυκλάδες. Και από μένα και από την γυναίκα μου και από την κόρη μου μια μεγάλη καλημέρα μέσα από την καρδιά μας.

Η Νάξος μας και η Ηρακλιά μας πρωταγωνιστούν στη γαλλική ταξιδιωτική εκπομπή Έχε Πας Μπέλς. Καλημέρα στην Αξά μας, καλημέρα στην Ηρακλιά μας.

και πάμε στις μέλανες της Νόξου μας. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων στην πλατεία των Μελάνων της Νόξου. Η συμμετοχή του κόσμου πάρα πολύ μεγάλη, η πλατεία γέμισε από ντόπιους και επισκέπτες, οι οποίοι διασκέδασαν με πολύ κέφι μέχρι τα ξημερώματα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων Νάξου Κούρος ο Έλληνας βράβευσε τη δόκτωρα αρχαιολογίας Βασιλική Ανευλαβή για την πολύτιμη προσφορά της στην ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών θησαυρών και της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελάνων Νάξου Κούρος ο Έλληνας εκφράζει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση και συνέβαλαν στη μοναδική αυτή βραδιά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους εθελοντές που εργάστηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πανηγύρι, καθώς και στους χορηγούς της εκδήλωσης, των οποίων η στήριξη υπήρξε καθοριστική. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την ενίσχυση της ενορίας των Αγίων Αποστόλων Μελάνων, συμβάλλοντας έμπρακτα στο έργο της τοπικής εκκλησίας.

τραγωδία στο νησί της Μήλου, ανασύρθηκε νεκρός άνδρας από την παραλία Γιάρακα του Αδάμαντα Μήλου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με τη συνδρομή επαγγελματικού σκάφου στην παραλία Αγία Κυριακή, όπου γιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου διαπίστωσε το θάνατό του. Η προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μήλου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Η Νάξος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο μιας σημαντικής διεθνούς ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας, φιλοξενώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας. Γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις. Για τη σημασία της διοργάνωσης και τη συμβολή της στην ανάδειξη των Κυκλάδων ως τόπου έρευνας και επιστημονικής συνεργασίας, τοποθετήθηκε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος του Δήμου μας, Φώτης Μαυρομάτης. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, λέει ο Φώτης Μαυρομάτης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υποδέχεται το σημαντικό διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμμαχίας. Ως τοπική αυτοδιοίκηση, λέει ο αντιδήμαρχος Φώτης Μαυρομάτης, στηρίζουμε εμπρακτά τέτοιες σπουδαίες ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων και προσφέρουν πολύτιμη γνώση για το κοινό μας μέλλον. Ευχόμαστε, συνεχίζει ο αντιδήμαρχος Φώτης Μαυρομάτης, καλή επιτυχία στις εργασίες και την έρευνα πεδίου

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2580-40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Από μικρές τηλεορασούλες έως μεγάλες σινεμά. Για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, το μπαλκόνι σας. Τηλεοράσεις για τα νοικιαζόμενα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι τηλεόραση θέλεις στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα η Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Η εφημερίδα Ο Λόγος, στον πάγο οι τιμές. Προσπάθεια Μητσοτάκη εναντίον της ακρίβειας. Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Με μεγάλα γράμματα η εφημερίδα Δημοκρατία.

Ο εθνικός κήρυξης. Απογοητευμένοι οι Αμερικανοί με τον πρόεδρο τους. Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ο ελεύθερος τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Η εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Η εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Η εφημερίδα Τα Νέα. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Πώς είναι κρίμα. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από την Κίνα. Αχ, να ξέρεις τι. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πάγωμα των τιμών. Συμφωνία Μητσοτάκη με σούπερ μάρκετ. Καλό αυτό. Τη φωνή σου σαν λες όλα θα γίνουνε. Κι ακούω τη φωνή σου. Η εφημερίδα Political κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Κυβέρνηση Σούπερ Μάρκετ. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Παγώνουν οι τιμές με τη συμφωνία Μητσοτάκη Σούπερ Μάρκετ. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το νέο κόμμα της Ελλάς. Αθλητικές εφημερίδες. Λάισπορ. Στάνιτς όπως Κοστούλας. Η μάχη της κάλπης. Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος. Σήμερα οι εκλογές. Σπορ Day, φώτα κάμερα πάμε στον Ολυμπιακό. Φως στον σπορ που κολλάει του Στάνιτς. Κόκκινος προδοτητής κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με τον μουντιαλικό χαφ. Μπάσιμο για Αμραμπάτ. Μακάρι, μακάρι να έρθει ο Αμραμπάτ. Να τον καμαρώσουμε με το δάφνο στεφανωμένο μέσα στο Καραϊσκάκης. Ώρα για σπορ, αγκαλιά και εγγύηση. Αυτή ατέλειωτη γλυκά σου πως με τραβάει. Πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Η Γνώμη. Παγώνουν οι τιμές. Συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ. Η Κέρκυρα σήμερα περισσότεροι τουρίστες. Καλό κι αυτό. Η εφημερίδα Φάρος. Στόχος η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Κριτική επιθεώρηση. Ακριβή και περιορισμένη κατοικία παρά την έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Λαός. Καλοκαίρι με πάγωμα τιμών σε 2.000 προϊόντα και μειώσεις από το Σεπτέμβριο.

Και πάμε και στο κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή, του συνταγματάρχη, του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου. Ο συνταγματάρχης επέστρεψε από το πετυχημένο ταξίδι του σε Ολλανδία και Ιρλανδία. Τα ωφέλει πολλά για τη χώρα μας στο άμεσο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση αντίστοιχων τμήματων στην Ελλάδα πρωτογενούς αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Ο συνταγματάρχης θα παρουσιάσει στο kikladeslive.gr μια συνέντευξη την 1η Ιουλίου. Όπως είπε, θα προκαλέσει σοκ και έχει πολλά μηνύματα σε άρχοντες, ολιγάρχες, δικαστές, πολιτικούς και άλλους. Μια εκπομπή γροθιά στο στομάχι, μιας και αφορά και σένα, όπως είπε. Ναι, τον πολίτη που δεν μπορεί να μείνει άλλο απαθής με την κατάσταση της χώρας μας. Πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να σταθείς στο ύψος της ιστορίας και των προγόνων μας. Ο συνταγματάρχης και πρόεδρος του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή, Ανδρέας Καλογερόπουλος, αναφέρει: σας καλώ να δείτε την εκπομπή αυτή, η οποία αποτελεί σταθμό όχι μόνο για το Ελλήνων Νέα Αρχή, αλλά για την πολιτική ιστορία της χώρας μας. Το Ελλήνων Νέα Αρχή έρχεται να σηκώσει την ετοιμοθάνατη Ελλάδα από την εντατική και να την κάνει φως με τη βοήθεια του υψίστου. Ο δρόμος δύσκολος, αλλά οδηγεί στα ηλίσια παιδεία στον παράδεισο. Διάλεξε πού θες να πας και πώς θες να ζήσεις. Το υπόλοιπο της ζωής σου, Ελλάς ή Τέφρα. Και τη θέση σου την παίρνουνες. Ο συνταγματάρχης λοιπόν θα παρουσιάσει στο kikladeslive.gr στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου συνέντευξη την 1η Ιουλίου, που όπως λέει ο ίδιος θα προ...

Πάντως ο συνταματάρχης τα λέει τσικουράτα, κυρίες και κύριοι, και τον βλέπει πάρα πολλοί κόσμος και στις εκπομπές που κάνει στη Σεμνή στο kiklades.live.gr και εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων που τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Συνταματάρχης ο οποίος θίγει θέματα τα οποία είναι καυτά και πιπεράτα, έτσι, και ενδιαφέρουν όλους.

Κυκλάδες.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το Κυκλάδες.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr.

εδώ λοιπόν όλοι μαζί, όλοι κοντά, μαζί μας στο kiklades.live.gr, το δροσερό, το καλοκαιρινό site των Κυκλάδων μας. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το δικό σας ραδιόφωνο, το αξιότικο ραδιόφωνο, ο σταθμός

Λοιπόν, εισαγγελέα, ο 28χρονος που δολοφόνησε τον Τούρκο στα Εξάρχεια εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου αντί 18.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέως Αθηνών οδηγείται αυτή την ώρα ο Τούρκος υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται πως δολοφόνησε ψυχρό με συμβόλαιο θανάτου έναν ομοεθνή του, επίσης Τούρκο, στα Εξάρχεια. Οι μεθοδικές έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην αποκάλυψη των στοιχείων του δολοφόνου, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για την Τουρκία. Όπως αποκάλυψε στους αστυνομικούς, ήταν ένα συμβόλαιο θανάτου το οποίο διέταξε μαφιόζικη οργάνωση από την Τουρκία και ανέλαβε να εκτελέσει τον διακινητή ναρκωτικών έναντι 18.000 ευρώ. Μάλιστα είχε προσπαθήσει να το σκοτώσει μία φορά δίχως επιτυχία, αλλά η δεύτερη ολοκληρώθηκε πετυχαίνοντας το στόχο του αρκετές φορές με 9 πιστόλι στα Εξάρχεια. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο στους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στα μάλια σου πετάω, σοκ στο Μονακό, κυρίες και κύριοι. Πρωτοφανής η βομβιστική επίθεση στο Πριγκιπάτο. Τραυματίστηκε Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγος και το παιδί του. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι έρευνες των αρχών του Μονακό στη Γαλλία για τη βομβιστική επίθεση που συγκλώνησε το Πριγκιπάτο χθες το βράδυ με θύματα τον Ουκρανό επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ, τη σύζυγό του και τον 13χρονο γιο τους. Ένας άνδρας καταγεγραμμένος από κάμερες ασφαλείας προσέγγισε την πολυκατοικία της οικογένειας και άφησε ένα σακίδιο στην είσοδο. Απομακρύνθηκε πεζός λίγο πριν την ισχυρή έκρηξη με τις αρχές να αναζητούν τη διαδρομή διαφυγής του. Ο Ουκρανός επιχειρηματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η σύζυγός του υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα και ο 13χρονος ανήλικος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά.

μαμούθ που διαμορφώνουν το μέλλον της Αττικής, εντυπωσιακά πλάνα από ντρόουν. Σε βίντεο, κυρίες και κύριοι, και φωτογραφίες από ντρόουν παρουσιάζονται τα top 5 mega project της Αττικής. Στη λίστα περιλαμβάνονται η μεγάλη αστική ανάπλαση, έργο της κυβέρνησης όλα τα έργα, η γραμμή 4 του μετρό που είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος, η διπλή ανάπλαση του Βοτανικού, το project Βόρεια στο Μαρούσι, καθώς και η επέκταση του λιμανιού του Πειραιά. Όλα με τη σφραγίδα Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Τα έργα αυτά εξετάζονται ως παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της πρωτεύουσας. Μέσα από εναέρια πλάνα με ντρόουν αποτυπώνεται η πρόοδος των εργασιών, το μέγεθος των επενδύσεων και ο τρόπος με τον οποίο τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται να μεταβάλουν την εικόνα της Αττικής τα επόμενα χρόνια.

ένας φίλος Αθηναίος από Αθήνα στέλνει καλημέρες. Μητσοτάκης κάνει μεγάλα έργα στην Αθήνα, μου λέει, και γενικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα λεφτά που πέφτουν με Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είχαν πέσει ποτέ.

πάνω κάτω ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να απορρίψει τα σενάρια συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις στην Κουμουνδούρου. Αποχωρήσεις τελεχών, αμφισβήτηση της ηγεσίας Φάμελου και αναζήτηση νέας στρατηγικής συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης μέρας. Η δημόσια απόρριψη του Αλέξη Τσίπρα των σεναρίων συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δεν έκλεισε απλώς ένα κύκλο πολιτικών διεργασιών. Αντιθέτως, άνοιξε ένα νέο, ακόμα πιο αβέβαιο για την Κουμουνδούρου. Το στρατηγικό αδιέξοδο, στο οποίο περιήλθε η ηγεσία του Σωκράτη Φάμελου, αναμένεται να πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις τις επόμενες μέρες, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Στελέχη του κόμματος θεωρούν πλέον δεδομένο ότι έως σήμερα υπόγεια και έμεση αμφισβήτηση προς το Σωκράτη Φάμελο αναμένεται να περάσει σε πιο ανοιχτή φάση τις επόμενες μέρες.

Τραπεζέζο να φεύγουν στελέχη από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, κυρίες και κύριοι. Περιμέναμε αλλιώς την κυρία Καριστιανού και αλλιώς τη βλέπουμε. Έτσι λένε όσοι την κάνουν.

συγκλονιστική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Αττική αυτή την ώρα εξαρθρώνεται κύκλωμα διαρρηκτών και τηλεφωνικών απατών. Με εντατικούς ρυθμούς διεξάγεται από σήμερα το πρωί μια σημαντική επιχείρηση της Ελλάς στην Αττική με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε κλοπές και τηλεφωνικές απάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, τα μέλη του κυκλώματος προφασίζονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ για να εξαπατούν πολίτες και να διαπράττουν διαρρήξεις σε κατοικίες. Από εμάς, εδώ τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: πόσο.
1: Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης και θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, σύγχρονα, μοντέρνα έπιπλα κουζίνας που καλύπτουν τα θέλω σας και τα εγώ σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

προσευχές του στη σύζυγό του Μαρέβα για τα γενέθλιά της μοιράστηκε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με μια κοινή του στη σύζυγό του Μαρέβα για τα γενέθλιά της μοιράστηκε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το καλημέρα Κυκλάδες ευχόμαστε στον Κυριάκο και στην Μάρεβα Μητσοτάκη να ζήσουν και να είναι πάντοτε καλά και ευτυχισμένοι.

εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφερόμενο στο κόστος ζωής στο Υπουργικό Συμβούλιο τόνισε πως αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντήληψη με τους παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Πάπα Θανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκηνά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026. Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στο δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με αυτά τα θέματα λοιπόν θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη η συνεδρίαση έχει ξεκινήσει. Εμείς εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες ευχόμαστε καλή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

0: με πάρεις και να...
1: Μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τοπικής ανάπτυξης. Ο πρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός και η Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, καθηγήτρια Σιμίνα Αντωναράκου, υπέγραψαν στις 29 Ιουνίου Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας πολυδιάστατης συνεργασίας. Η Νάξος μας και οι Μικρές Κυκλάδες, χάρη στο Δήμαρχό μας Δημήτρη Λιανό, μπαίνουν στο επίκεντρο μιας ιστορικής, ακαδημαϊκής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας, όπως είπε και ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω υφιστάμενων ή νέων ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημίου. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, μια απόλυτη θετική ενέργεια για την Νάξο μας.

0: Θυμίζουμε χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης.
1: Μια αγάπη, μια ζωή που σπά...
0: Ο ειδικός στον κλιματισμό. Ζεσταίνεσαι, σε καταλαβαίνουμε. Εξειδίκευση στον κλιματισμό Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου. Δροσερό σπίτι και εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου με την εγγύηση του Μαρούλη. Η ενεργειακή κλάση είναι το κλειδί για την επιλογή του κατάλληλου κλιματιστικού με βάση τις ανάγκες σου. Βλέπεις το λογαριασμό ρεύματος να πέφτει έως 60%. Χαμηλή κατανάλωση με έως 40% λιγότερη ενέργεια. Κορυφαίες αποδόσεις. Μαρούλης.
1: Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονάτιστος. Πάμε να σβήσουμε.
0: Η ζέστη θέλει τη σωστή προετοιμασία. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρεις τις απαιτούμενες λύσεις.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να...
1: Και μια καλημέρα να στείλουμε στην καλή μας φίλη τη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού που οργώνει τις Κυκλάδες, πρέπει να το πούμε αυτό κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη βουλευτίνα μας και καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού.

Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Μια καλημέρα στη Κατερίνα τη Μονογιού, την καλή μας φίλη. Καλημέρα έχουμε και από την Εύβοια. Ένας φίλος στέλνει επίσης τις δικές του καλημέρες. Ευχαριστούμε και στην Εύβοια που μας ακούνε. Μας ακούνε στη μακρινή Αυστραλία, στο Cape Town, στο Johannesburg, στη Βόρεια Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες.

0: Μια καλημέρα και από τον αντιδήμαρχο της Νάξου, τον Νίκο Δοσέργη. Ο Νίκος Δοσέργης μας στέλνει και εκείνος τις καλημέρες του. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε.
1: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει η αγάπη δέντρο.
0: Όλες οι Κυκλάδες καθημερινά ακούνε και συντονίζονται εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο δικό σας ραδιοφωνικό σοου. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Κάθε πρωί μαζί σας, μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι. Και μια υπέροχη σπανακόπιτα έχει φέρει σήμερα η κόρη μου Σεμνή, που έχει φτιάξει με τα χέρια της, και την ευχαριστούμε, υπέροχη σπανακόπιτα.

πολύ καλή μαγείρισα και μια σε της μάνας της, της γυναίκας μου. Μια καλημέρα έχουμε από την Αμοργό. Ευχαριστούμε τους φίλους Αμοργίνους και τις

ευχαριστήσουμε τον κύριο Βακόνδιο από Σύρο. Συριανές καλημέρες. Καλημέρα στη Σύρα μας. Καλημέρα στον κύριο Βακόνδιο, στην οικογένειά του που μας ακούνε αυτή την ώρα. Μια καλημέρα από τη Λιβύα, από Ερμόπολη Σύρου. Καλημέρα τα παιδιά από το φρούνο του Μανέλα, από τη χώρα της Τίνου. Καλημέρα από την αντίπαρό μας. Καλό πρωινό από τη Μελίνα, από Ερμόπολη Σύρου. Γίνεται χαμός και σήμερα. Το τι τηλέφωνα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς τη δική σας συμμετοχή, χωρίς τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα Viber, το mail, αυτή η εκπομπή δεν θα ήταν η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή. 37 ολόκληρα χρόνια πρωταθλητή.

1.400.000 ευρώ δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δια του Γιάννη Βρούτσι, για αθλητικά έργα στη Σύρο. Το βαρύ και κάθε μέρα. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, 2.400.000 ευρώ, αφορά το πλήρη ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Επίσης, στην κλειστή αίθουσα βόλεϊ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στατικής ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 685.000 ευρώ. Εδώ, στα 685.000 ευρώ, δίνει επιπλέον 250.000 ο Γιάννης Βρούτσης. Σημαντική παρέμβαση από τον Υπουργό Γιάννη Βρούτσι προβλέπεται και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Σύρου, όπου έχουν δεσμευτεί 1.170.000 ευρώ. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσις ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς της Σύρας να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση και υποβολή ολοκληρωμένης μελέτης, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης του έργου σε μελλοντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Τα λεφτά που βλέπουν οι Κυκλάδες για αθλητικά έργα δεν τα είχαμε δει ποτέ στον ύπνο μας, κυρίες και κύριοι. Και αυτό το οφείλουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον Υπουργό και Βουλευτή Γιάννη Βρούτσι.

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα στον Ανώτατο Άρχοντα, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Μια καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα στους υπουργούς μας, στους υφυπουργούς μας, στους αναπληρωτές υπουργούς, στους γραμματείς των Υπουργείων. Καλημέρα στο ελληνικό κράτος, στην κρατική μηχανή. Μια καλημέρα στα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα στις ένοπλες δυνάμεις.

χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, τις καλύτερες τηλεοράσεις, τις καλύτερες μικροσυσκευές, τα καλύτερα ηλεκτρικά, επαγγελματικά ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, επαγγελματικά στεγνοτήρια ρούχων για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, έπιπλα κουζίνας και φυσικά ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στην Άξο μας: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Samsung, Electrolux, Sharp. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για έπιπλα κουζίνας, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Βαγγελίτσα από Ερμού Πολυσύρου. Να ευχαριστήσουμε μια πολύ καλή φίλη από Φολέγανδρο. Στέλνει φολεγανδρίτικες καλημέρες. Όπου και να πας στη Φολέγανδρο, τριανταφυλλίδι μου λέει, ακούνε και ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Όπως είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Η ακρίβεια και ειδικά το κόστος των καυσίμων στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου μία μέρα μετά τη σύσκεψη με φορείς της αγοράς για πάγωμα των τιμών σε 2.000 προϊόντα.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πήρατε τηλέφωνο, σε όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail. www.papakihotmail.gr. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουνίου, είμαστε μαζί σας στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν δίπλα μου στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και αυτό το πρωινό ήταν δίπλα μας στην αρχισυνταξία του Καλημέρα Κυκλάδες. Χρόνια πολλά, σήμερα είναι των Αγίων Αποστόλων, είναι μεγάλη μέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν. Τα χρόνια μας πολλά στο φίλο τον Αποστόλη, τον Ψαρά, στο Φιλότη. Τα χρόνια μας πολλά στον πατέρα Απόστολο Βελώνη, εδώ στη χώρα της Νάξου. Να πούμε καλό μήνα, τελευταία μέρα του μήνα, από αύριο μπαίνουμε στον Ιούλιο, τον 7ο μήνα του 2026. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο από σήμερα. Αποχαιρετάμε λοιπόν τον Ιούνιο και ετοιμαζόμαστε για τον Ιούλιο. Καλό μήνα να έχουμε. Αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, μην το ξεχνάτε, μεγάλη χάρη τους, βοηθειά μας. Να πάτε στον Εσπερινό, υπάρχουν πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στους Αγίους Αναργύρους, όπως και εδώ στη Σύρο, στην περιοχή του Μάνα, που θα γίνει σήμερα πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, και αύριο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο στις 10 το πρωί για να σας πούμε καλό μήνα, καλό Ιούλιο, και να μας πείτε καλό μήνα και καλό Ιούλιο. Στα πόδια σου κοιμάτω. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και τον Τριαντάφυλλο. Αν κοιμάστε και μας. Για και χαρά σου Ιούνιε. Καλό μήνα και καλώς να μας έρθεις Ιούλιε. Πολλά φιλάκια και καλές βουτιές στην παραλία.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Αρχίζω να ζεσταίνομαι.
0: Καμία και σήμερα.
1: Καμία και σήμερα, γιατί τι έγινε, τι
0: πάθαμε? Τελειώνει ο μήνας.
1: Α, 30. Εντάξει, ναι, οκ, τελείωσε. Μπράβο, συγχαρητήρια στο μήνα που τελείωσε.
0: Πάει
1: και ο Ιούνιος. Ένας ακόμα μήνας έφυγε. Αλλά κάνουμε προσπάθεια να πάρουμε. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ώστε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τις τιμές στην βενζίνη και σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Κάνουμε προσπάθεια.
0: Πληρωμές 617,5 εκατομμύρια είναι λίγα σε αγρότες.
1: Την ίδια ώρα βέβαια καμία κουσαριά πήγανε φυλακή. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν
0: εξαγγελίες τέλος πάντων και αυτά και μέτρα και πριν τη ΔΕΦ. Τα έχεις ξαναδεί εσύ αυτά?
1: Όχι βέβαια, εννοείται. Αλλά οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εντάξει, δεν είναι. Το είπαμε αυτό.
0: Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια όλα. Περίμενε.

0: Λοιπόν, έπρεπε να απαντηθεί αυτό το τηλέφωνο, γιατί, το τηλεφώνημα, γιατί σας είχαμε πει από χθες ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα σήμερα με το, για την παράσταση που γίνεται αύριο και μεθαύριο στη Βίλο, με τα παιδιά εκεί που, τέλος πάντων, με τη θεατρική παράσταση και όχι μόνο, αλλά τελικά αυτή
1: την κουβεντούλα... Μια πολιτιστική παράσταση με μπόλικη μουσική, ναι, με μπόλικο θέατρο, με τα πάντα όλα.
0: Αυτή την κουβεντούλα λοιπόν θα την κάνουμε την Πέμπτη το μεσημέρι, γιατί έτυχε τώρα κάτι με, με τις αφήξεις, αναχωρήσεις κτλ. Θα την κάνουμε όμως την Πέμπτη το μεσημέρι, τη δεύτερη μέρα δηλαδή ουσιαστικά της παράστασης.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, γιατί είναι αύριο και μεθαύριο η παράσταση, πρώτη και δύο του μήνα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: όπως καταλάβατε, είναι τελευταία μέρα του μήνα, είναι Τρίτη, είναι 20-30 του μήνα. Και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Κυκλάδων Ζωνάρ, Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημος Λιανός για μία ακόμα μέρα μαζί σας. Και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουμε λίγο μετά τις 2 συνέντευξη με τον κύριο Πιταρά.
0: Θα είναι εδώ ο κύριος Πιταράς, ο Αντώνης.
1: Να μας πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, κάτι πράγματα που έχουν να κάνουν με το
0: Δήμο. Με το λιμάνι.
1: Ναι, γενικότερα.
0: Γιατί το έβαλες στη λογοδοσία, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, με τα οικονομικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος της οικονομίας, λόγω και επαγγέλματος. Οπότε θα μας πει και είναι και ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για το πώς μπορεί να έρθει ο μειωμένος ΦΠΑ πάλι πίσω το 2021, όταν έγινε για πρώτη φορά η συζήτηση για επιστροφή. Είχε θέσει το ερώτημα και είχε ζητήσει να γίνει και ψήφισμα από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για αυτό το ζήτημα.
0: Καλά, εντάξει, είπαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει πει ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, αλλά εμείς δεν έχουμε.
1: Έχει πει η κυβέρνηση ότι ο ΦΠΑ δεν πηγαίνει στον πολίτη, οπότε δεν επιστρέφει, οπότε θα το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε τι άλλο έχουμε. Να πούμε ότι υπάρχει συνεδρίαση του Δημοτικού του Υπουργικού Συμβουλίου και ο κύριος Πρωθυπουργός μιλάει για υπερφύαλες εξαγγελίες αντιπάλων, μιλάει για πράγματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές και βέβαια νομίζω
0: φωτογραφικό
1: ότι...
0: απόλυτα είναι αυτό, γιατί λέει αυτόν που έκλεισαν τις τράπεζες.
1: Ναι, εντάξει,
0: απόλυτα.
1: Και βέβαια θα επισημοποιήσει αυτό που είπε χθες ο ίδιος και ο κύριος Θεοδωρακάκος, ότι θα πάμε σε πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο, συνεργασία με τους παράγοντες αγοράς και τις αρμόδιες αρχές. Αυτό βέβαια, εντάξει, προκαλεί γέλιο ακόμα και στους πιο φανατικούς οπαδούς προφανώς, γιατί το πάγωμα, όπως είπε και η Μαντός Τουρνάρα το πρωί, δεν είναι μείωση, είναι ένα πάγωμα. Δηλαδή αν παίρνεις παραδείγματος χάρη 10 ευρώ την ώρα ως εργαζόμενος και ψάχνεις να βρεις εσύ αύξηση, ή και σου πει η κυβέρνηση ή ο εργοδότης, παγώνω την τιμή του μισθού και δεν στον κατεβάζω αλλά στον παγώνω, εσύ πρέπει να είσαι ευχαριστημένος γιατί πάγωσε.
0: Όχι, δεν θα το κατέβει. Ακόμα χειρότερο είναι ότι σου
1: δεν έχουν... θα ανέβει, δεν θα κατέβει. Θα
0: εντάξει, μην το πας σε μισθούς.
1: Ναι, παιδί μου, απλά σου λέω.
0: Είναι πολύ απλό το παράδειγμα. Σου έχουν αυξήσει τις τιμές πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Βογκάς ως Έλληνας πολίτης, αγωνίζεσαι, πασχίζεις να τα βγάλεις πέρα και ξαφνικά αντί να σου πούνε, ξέρεις κάτι, μειώνω τις τιμές για να σε διευκολύνω. Σου λέω εγώ, σου αυξάνω το μισθό. Σου μειώνω το κόστος σου, το καθημερινό σου, λέει στο παγώνω.
1: Στο παγώνω, ναι, ρε.
0: Στο παγώνω. Ωραία, so what, αφού βογκάω ήδη. Γιατί να μην βογκάω και αύριο, δηλαδή με παγωμένες τιμές. Τέλος πάντων, δεν είναι επιτυχία αυτό, κατά την άποψή μου. Αντιθέτως, αν άκουγα μειώνονται οι τιμές περαιτέρω, όποια μείωση και να ήταν αυτή, θα έλεγα, οκ, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή το παγώνω, εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα.
1: Τέλος παγώνω,
0: πάντων.
1: Παγώνω, ρε παιδί, παγώνει ο χρόνος.
0: Ναι, και εν τω μεταξύ είναι και μια λέξη που εμένα δεν τη συμπαθώ καθόλου, ξέρεις.
1: Εντάξει, παγώνω, ρε παιδί μου, παγώνω. Παγώνω, έτσι, παγώνω. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή το μεσημέρι, γιατί έχουμε την εκδήλωση,
0: τη
1: συνεδρίαση που έχει να κάνει με,
0: την αλλαγή του Προεδρείου,
1: εκλογές και στη Δημοτική Επιτροπή. Οπότε θα έχει λίγο έτσι τζέρτζελο. Και οι πληροφορίες αναφέρουν και επιβεβαιώνονται λίγο πολύ ότι νέος πρόεδρος θα είναι ο κύριος Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές τόσο στο Προεδρείο όσο και στις Δημοτικές Επιτροπές, ποιες θα είναι αυτές, ποια καινούργια πρόσωπα. Και στη συνέχεια θα μπούμε και σε μια έτσι διερεύνηση προθέσεων και για το πώς θα κινηθεί ο Δήμος εν όψη και των, των εκλογών που θα γίνουν Νοέμβριο του 2028.
0: Τελικά 28 είναι.
1: Ναι, το φιξάραμε είναι 28, αυτό, εντάξει. Άλλωστε ψηφίστηκε και ο νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μία εκλογή.
0: Έχουμε, είδαμε, πήραμε και ένα δελτίο τύπου για μία εισήγηση που έκανε ο κ. Χατζημάρκος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Για να μπει, λέει, ως θέμα η κατάργηση των επάρχων και των. Έλα τώρα, τον αντιπεριφερειάρχο,
1: γενικότερα με όλα αυτά.
0: Έτσι, που είναι κάτι που είναι πλήγμα μεγάλο για την τοπική αυτοδιοίκηση, βεβαίως. Δηλαδή, όλο αυτό με την νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν εκφράσει αυτήν την άποψη οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί. Είναι λάθος.
1: Ναι,
0: είναι λάθος. Δημιουργεί προβλήματα λάθος στην αυτοδιοίκηση όλο αυτό. Δηλαδή, φορτώνει με υποχρεώσεις ξανά τους δήμους χωρίς να τους δίνει τα εργαλεία, τα εφόδια.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Το ζητούμενο είναι τι υπάρχει στη λογική του αν σκέφτομαι να τους καταργήσω.
0: Ποιους, τους δήμους.
1: Τους επάρχους, παραδείγματος χάρη. Γιατί για να βγει μια τέτοια ανακοίνωση, προφανώς υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν. Ναι. Αν καταργηθούν,
0: δηλαδή και ποιος θα
1: κάνει
0: την,
1: ναι, αυτό, την, και εντεταλμένων, ναι, συμβούλων.
0: Τις περιφερειακές ενότητες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην περιφέρεια. Ναι. Ποιος θα εκπροσωπεί. Ποιος θα εισηγείται, τι έργα χρειάζεται, η Νάξος, η Αμοργός, οι μικρές Κυκλάδες. Ποιος θα εισηγείται, ποιος θα λέει, ας πούμε, ποιος θα είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα σε εμάς, την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Καλά, okay, σηκώνεις το τηλέφωνο, παίρνεις τον κύριο Χατζημάρκο, σου απαντάει, δεν έχει ποτέ αρνηθεί. Αλλά όμως, σε γενικότερο επίπεδο, πρέπει να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος. Και αυτός ο συνδετικός κρίκος είναι ο έπαρχος. Τι θα γίνει δηλαδή αν καταργηθεί αυτό το.
1: Να πούμε ότι αύριο στις 10.30 είναι η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αλλαγή και εκεί, γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα γίνεται η αλλαγή του ή παραμονή Προεδρίου και Δημοτικών Επιτροπών, και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Οπότε στις 10.30 αύριο θα γίνει η συζήτηση στην Περιφέρεια, υπάρχει δηλαδή Περιφερειακό Συμβούλιο, και θα είναι εκτός ημερήσεις διάταξη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατάργηση του θεσμού των επάρχων και των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, όπως αυτή προβλέπεται πλέον από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή που ψηφίστηκε, λοιπόν, νομίζω ότι δύσκολα αλλάζει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις τοποθετήσεις γενικότερα όλων.
0: Ναι, σωστά.
1: Δημοσκοπήσεις έχουμε, ακόμη και σε περίοδο και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ μια έρευνα που έγινε από 1 έως 20 Ιουνίου σε επίπεδο περιφέρειας, και πρώτος στην κατάταξη είναι ο Γιώργος Αμανατίδης από τη Δυτική Μακεδονία, στη δεύτερη θέση είναι ο Περιφερειάς Αττικής Χαρδαλιάς, και τρίτος είναι ο Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου κ. Χατζημάρκος, ο οποίος έχει ένα ποσοστό στο 31,8%. Μάλιστα, στην τέταρτη θέση είναι ο κύριος Σπάνος στη Θεραία Ελλάδα, ο Δημήτρης Κουρέτας στη Θεσσαλία και ο Νεκτάριος Φαρμάκης στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά, λοιπόν, όσον αφορά και τις έρευνες. Γενικότερα, αν δεν έχουμε μια έρευνα, δεν γίνεται
0: όχι. Μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρεις, δεν έχω καθίσει να το ψάξω όλο το site του Ελαιόλυθου. Εγώ θα πάω στον Ελαιόλυθο τώρα, γιατί εντάξει, okay, μ' αρέσει αυτό το σημείο. Δεν έχω καθίσει να το ψάξω όλο, γιατί είναι και τεράστιο, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και μου κάνει εντύπωση ότι έχει να κάνει όχι μόνο με το σημείο αυτό και με το κατάλημα, παύλα εστιατόριο, παύλα δομή, επιχείρηση και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει με όλη την Νάξο. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Βλέπω εδώ, έχει μια ενότητα για τα αξιοθέατα της Νάξου. Και έχει μέσα πράγματα που μπορείς να διαβάσεις, που μη σου πω ότι και κάποιοι αξιώτες δεν τα ξέρουν. Ναι, και για το ναό της Θεάς Δήμητρας στο Γύρουλα, και για την πηγή του Δανακού, και για τη μονή του Φωτοδότη στο Δανακό Λέι, και για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Διασωρίτη στο Χαλκί, μια πέτρινη εκκλησία, λέει, του 11ου αιώνα.
1: Ναι. Είναι λίγο πριν την ίσο, λίγο πριν την Δροσιανή, και με το σκεπτικό, βέβαια, ότι στο σε εισαγωγικά οροπέδιο, που πολύ μου αρέσει αυτό, της τραγίας, υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί οι οποίοι είναι της εποχής
0: εκεί, εκκλησία.
1: Και αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα όσον αφορά το χώρο και τη γνώση.
0: Το Άνω Κάστρο και η Νεκρόπολη Γεωμετρικής Εποχής στο Άνω Κάστρο και έχει κάτι φωτογραφίες, είναι εκπληκτικές, έτσι. Mm. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να μπει στο site του Ελαιόλιθου, ελαιόλιθος.com, έτσι όπως το ακούτε, έτσι, με AI Ελαιόλιθος, το ανάκτορο των Ιουσουητών στα Καλαμίτσια.
1: Τα Καλαμίτσια, ναι.
0: Είναι τα Καλαμίτσια, ναι. Ο Κούρος στο Απόλλωνα, εντάξει, okay. Ο Κούρος στο Φλεριό, εντάξει, Πορτάρα δεν το συζητάμε. Αλλά έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε λίγο και τα σημεία αναφοράς της Νάξου σε γενικές γραμμές, με μια ανάλυση που να ξέρεις, ρε παιδί μου, περί τίνος πρόκειται. Τι είναι όλο αυτό. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που επενδύει γενικά στο νησί η Ελένη η Μαράκη και η ομάδα της, γιατί δεν είναι μόνη της, έχει και μια ομάδα, έχει φτιάξει μια υπέροχη ομάδα, διότι ο καλός, ο επικεφαλής, να το πω έτσι, είναι αυτός ο οποίος φτιάχνει καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν λειτουργεί μόνος του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όποιος πιστεύει ότι μπορείς να λειτουργήσεις μόνος σου, προφανώς δεν ξέρεις και
0: μπράβο,
1: τι σου γίνεται
0: με Ελένη, εντωμεταξύ η ώρα είναι εδώ σε φωτογραφία φάτσα κάρτα, έτσι είναι ωραία η ώρα. Είναι ωραία η ώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Δεν σας είπαμε ότι σήμερα είναι, όχι, σας το είπαμε ότι είναι 30 ο μήνας, τελευταία ημέρα του Ιουνίου.
1: Το πρωί το λέμε αυτό.
0: 36 του 2026.
1: Έχετε πληρώσει κάτι λογαριασμού, κάτι τέτοιο, από το 30 του μήνα.
0: Να θυμίσουμε ότι ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να σας πούμε ότι και σήμερα κοντά σας είναι ο Νικόδημος Ολιανός και η Μαντώ Στρουνάρα. Και επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μαντώ Στρουνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Νικόδημος Ολιανός με ελληνικούς, Naxos Press στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες και Αδαμαντίας Τουρνάρα επίσης. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-926.
1: Μάλιστα. Είδατε λοιπόν που τα ξέρετε. Τα ξέρετε όλα πλέον. Εντάξει, χαρά είμαστε.
0: Τα ξέρετε.
1: Το θέμα είναι ότι περιμένουμε την πτώση της τιμής του εις βενζίνη στην Αντλία. Περιμένει
0: καλά
1: ο Μητσοτάκης να πέσει μόνη της. Πού θα πάει, θα πέσει.
0: Θα πέσει μόνη της.
1: Ναι, μόνη της.
0: Θα σκοντάψει δηλαδή και θα πέσει.
1: Τι να κάνουμε. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αυτοί οι Αυστριακοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Πορτογάλοι παίρνουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή λένε κόβουμε το ΦΠΑ κατευθείαν. Πάπα, τελείωσε. Εμείς δεν παίρνουμε τόσο εύκολες λύσεις. Εμείς περιμένουμε σαν τα όρημα φρούτα να πέσει μόνη της.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα αν πέσει κάνα δύο χρόνια δεν πειράζει. Τι έγινε, ο Έλληνας πολίτης έχει λεφτά. Έχει λίπος.
0: Ναι.
1: Έχει λίπος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να περιμένουμε τώρα. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, αλλά έχουμε και τα δεσμά μας εισαγωγικά, δηλαδή έχουμε τις τράπεζες. Τι να τους κόψουμε τώρα τα λεφτά που παίρνουν από τις κρατήσεις, από το ένα, από το άλλο, εκεί από όλες τις προμήθειες. Τώρα και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φάνε. Τι είναι, κλέφτες θα γίνουν τώρα.
0: Σαν άλλος Βασιλάκης Καΐλας τα λες τώρα, έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω, εγώ να σε πρωθυπουργός είμαι. Να σε πρωθυπουργός είμαι, τι να κάνω τώρα. Περιμένω όμως.
0: Αυτά Μπαϊλιανός, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μπαϊλιανός.
1: Δεν είναι Στουρνάρα, προ Θεού.
0: Όχι, εννοώ το ύφος, ρε παιδάκι μου, και το αυτό.
1: Αυτό, ναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, εμείς απλά διαχειριζόμαστε. Εμείς αποφάσεις παίρνουμε. Αποφάσεις παίρνει ο κύριος Στουρνάρας, αποφάσεις παίρνει η κυρία
0: Φόντερ
1: Λάιν. Εγώ διαχειριστής είμαι, εδώ το μισθό μου παίρνω. Εντάξει, κάθομαι ωραία, κάνω τα ταξιδάκια μου. Εντάξει, παίζω και τάβλη αν χρειαστεί. Εμένα στη Νέα Σμύρνη πήγα και έπαιξα εκεί με κάτι παιδιά.
0: Κέρδισα.
1: Εννοείται. Πρέπει να χάσω. Ναι, εντάξει, ακούω τι μου λένε οι άλλοι. Αυτό όπως κάνει ένας κανονικός πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία. Εντάξει, έχει αυτοκυριαρχία τουλάχιστον. Εγώ, έχει αξιοπιστία, έχει μια χώρα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Κάτσε τώρα να πάμε στα σοβαρά. Έχει καινούργια. Εντάξει, ναι, σοβαρά είναι και αυτά. Απλά εντάξει. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ταυτότητα καινούργια έχει βγάλει, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν έχει βγάλει καινούργια ταυτότητα. Α, δεν έχει βγάλει εσύ.
1: Όχι.
0: Ω, πρέπει να βιαστείς.
1: Γιατί?
0: Διότι από τις 3 Αυγούστου του 2026 πάβουν οι παλιές ταυτότητες να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Ναι, αφού έχω διαβατήριο.
0: Ναι, αλλά μπορείς να ταξιδέψεις μόνο με διαβατήριο.
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Το διαβατήριο είναι ανώτερο από την ταυτότητα.
0: Δεν ξέρω.
1: Η ταυτότητα είναι εντός, το διαβατήριο είναι εκτός.
0: Οκ, εντάξει, λοιπόν.
1: Δηλαδή, και ακόμα και στο εξωτερικό να πάω, με διαβατήριο θα πάω.
0: Θα πας με διαβατήριο.
1: Υπερισχύει τη ταυτότητα. Μπορεί να λένε, α, δεν χρειάζεται και όλα τα υπόλοιπα, αλλά άμα. Τι είναι.
0: Στο εσωτερικό.
1: Και στο εξωτερικό.
0: Και από το Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς. Δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Γεια.
1: Ωραία,
0: σας.
1: Τότε γιατί να βγάλω καινούργια αυτοδεκτά.
0: Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: για
0: γιατί εκπνέει η προθεσμία για κάποιους που τέλος πάντων έπρεπε να βγάλουν. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να μην έχει διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Και να έχει την παλιά ταυτότητα. Δεν μπορεί να ταξιδέψει.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις πόσοι έχουν βγάλει καινούργια. Πόσοι δεν έχουν βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Πώς.
0: Και είναι ακόμα με την παλιά. 6 στους 10. Είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 6 στους 10 είναι μεγάλο ποσοστό, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε μπροστά μας, να μπούμε στη διαδικασία τέλος πάντων να αλλάξουμε ταυτότητά μας, να πάμε να 5 έγγραφα πόσα είναι τέλος πάντων αυτά και τα παράβολα εννοείται. Mm-hmm. Έτσι, για να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Mm. 6 στους 10 είναι ακόμα με την παλιά ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
1: Είναι του διαβόλου.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου αυτοί οι οποίοι θα αναγκαστούν να πάνε να βγάλουν καινούργια ταυτότητα γιατί δεν έχουν διαβατήριο.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Προφανώς θα πέσουν όλοι μαζί στα αστυνομικά τμήματα. Θα γίνει ένα κομφούζιο ξανά, ένας χαμός. Θα αρχίσουν να κλατάρουν οι πλατφόρμες και όλα τα υπόλοιπα μετά, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, φαντάζομαι θα τα δουν όλα κολλιόμενα οι άνθρωποι.
1: Το πρωί μου στο βράδυ, τα καλύτερα θα λένε.
0: Έλεος, αυτό το στοιχείο του Έλληνα, ρε παιδάκι μου, τη τελευταία στιγμή είναι κάπως.
1: Είναι κάπως. Ναι. Εντάξει, ναι. Οπότε πρέπει λοιπόν να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάτε μια βόλτα μέχρι το αστυνομικό τμήμα, να πάρετε γραμμή, να πάρετε σειρά.
0: Να κλείσετε ραντεβού.
1: Να κλείσετε ραντεβού και να περάσετε ένα όμορφο πρωινό στο αστυνομικό τμήμα προς Θεού. Εντάξει, αν βάλετε κάτι και συζήτηση, αν μάθετε και τίποτα, δώστε και τα στοιχεία, βγάλετε κάποιο αποτύπωμα, τίποτα εκεί.
0: Ναι, σου κάνουν. Εγώ έπειγα και έβγαλα τσάκι.
1: Ναι,
0: και τώρα δεν είναι όπως παλιά που στο κολλάγανε στο μελάνι το τέτοιο.
1: Ηλεκτρονικό.
0: Το δάχτυλο. Και έκανε εσύ έτσι και έτσι να κολλήσει. Καλά και τα λοιπά. Mm-hmm. Τώρα σου δίνουν έννοια μια συσκευούλα εκεί πέρα και σου λένε βάλει το δάχτυλό σου και τα δύο δάχτυλα.
1: Έτσι.
0: Τον αριστερό και το δεξί δίκτυ.
1: Ναι.
0: Τα βάζει με έναν και λίγο στραβαπάνω. Ναι, λοιπόν, τα βάζει πάνω.
1: Έτσι.
0: Και άμα κάποιο δεν φαίνεται καλά, σου πιέσαι το λίγο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ξέρετε, να κολλήσει σωστά και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα αυτά, τα και τέτοια. Ναι. Αυτά, ναι.
0: Γιατί είναι μοναδικό το δακτυλικό από τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει άλλο σαν το δικό μου.
1: Ναι.
0: Ούτε σαν το δικό σου.
1: Ούτε σαν το δικό σου. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είναι πάντως το μοναδικό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι μόνο το.
1: Το μοναδικό είναι. Ποια είναι η γλώσσα? Όχι, δεν είναι. Ποιο είναι? Δεν θυμάμαι. Ήταν και ερώτηση στον εκατομμυριούχο. Ποιο είναι το μοναδικό που είναι ένα αποτύπωμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσοι. Αυτό πηγαίνετε μια βόλτα. Θα πάω μια βόλτα από το αστυνομικό τμήμα όπως γυρίζω. Θα μπω μέσα, γεια σας. Τώρα από την δουλειά, θα σου πω γεια σας. Πότε μπορώ να έρθω, να κλείσω ένα ραντεβού?
0: Όχι, δεν θα πας στην αστυνομία γιατί θα σε ξαναστείλουν στο σπίτι σου και θα σου πούνε άνοιξε τον υπολογιστή σου, μπες μέσα στο ραντεβού αστυνομία κτλ. Και κλείσε ραντεβού τώρα.
1: Ραντεβού,
0: και θα σου στείλουν ένα μήνυμα, θα μπεις μέσα. Και έκδοση ταυτότητας γράψε και θα σε βγάλει στο gov.gr, στο αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομίας, για να κλείσει ραντεβού. Σου λέει και τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι. Χρειάζεται την παλιά
1: ραντεβού για την έκδοση.
0: Μπράβο.
1: Δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.
0: Και σου βγάζει
1: την ψηφιακό ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Να εκδώσετε έκδοση αντικατάσταση λόγω.
0: Θα δηλώσει το αστυνομικό τμήμα τη Νάξου. Θα σου πει ποια είναι διαθέσιμα, ποιε μέρε και ποιε ώρε υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Θα κλείσει, θα σου έρθει ηλεκτρονικό μήνυμα πίσω και χρειάζεσαι και κάποια δικαιολογητικά. Την παλιά ταυτότητα, παράβολα, δύο παράβολα. Τι άλλο θες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, κάτι τέτοια. Mm-hmm. Δεν τα θυμάμαι τώρα, τα έβγαλα εγώ αυτά.
1: Καλό, το θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, αυτός είμαι, ναι,
0: okay,
1: ναι, έκδοση ραντεβού, ναι, τι κάνω τώρα, ναι.
0: Μην το κάνεις τώρα, θα τα κάνεις μαντάρα,
1: Το βρήκα, να, πού είμαι, Νότιο Αιγαίο, δεν είμαι. Ναι, περιφερειακή ενότητα, παρακαλώ, ποια είμαι, Νάξος.
0: Νάξος, είμαι,
1: α, όχι, Πάρου πήγα, περίμενε.
0: Είδες που σου λέω, θα τα κάνεις μαντάρα, ναι.
1: Αστυνομικό τμήμα, επιλέξτε, Νάξος και Μικρό Κυκλάδο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Α, ωραία, έχει.
0: Μπράβο, πότε?
1: 11/9.
0: Τώρα κοντά δηλαδή, έχουμε έκτο.
1: 9/9, πολλά διαθέσιμα λέει, 11/9 Παρασκευή, 7 με 10.
0: Πρόσεξε, 11/9 μετά την ημερομηνία, την καταληκτική για το που εκπνέει η προθεσμία για το που ισχύει ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο, έτσι.
1: Ναι, δεν έχω
0: δηλαδή,
1: άλλη,
0: αν κάποιος στην Άξο, δεν έχει διαβατήριο και θέλει να ταξιδέψει, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει μετά τις, πόσο είπα, 9 Αυγούστου. Αυγούστου.
1: Mm-hmm. Ναι, 9/9.
0: Μπράβο.
1: Από εκείνη την ώρα ξεκινάει μετά εμένα.
0: Ναι. Mm. 3 Αυγούστου,
1: συγγνώμη. Σάββατο.
0: Μετά
1: το πρωί.
0: Σάββατο βάλω το.
1: Σάββατο πρωί.
0: Όχι, Παρασκευή, γιατί όχι.
1: Γιατί να ξυπνήσω, Παρασκευή το βάλω.
0: Γιατί την Παρασκευή, γιατί να ξυπνήσει Παρασκευή.
1: Λοιπόν, περίμενα το επιβεβαίωση.
0: Εγώ θα το βάζω Σάββατο γιατί δεν ξυπνάω Σάββατο.
1: Ναι, για το επόμενο χρόνο στο οποίο θα μείνει αυτό. Ναι, το έβαλα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Επιβεβαιώθηκε το ραντεβού.
0: Μπράβο σα. Θα σου έρθει mail τώρα.
1: Ναι, εκεί διεύθυνση Ρίγα Φεραίου και Αγίου Αρσενίου είναι το αστυνομικό τμήμα.
0: Α, έτσι είναι.
1: Ναι, δεν το ήξερα. Εγώ ήξερα ότι είναι απλά Λουκάκι. Ναι, πήγαινε εκεί.
0: Κάτσε, η Αγίου Αρσενίου ποια είναι το. Η Ρίγα Φεραίου είναι ο μεγάλο
1: δρόμο. Η Ρίγα Φεραίου είναι ο μεγάλο δρόμο.
0: Ο δρόμο προ το Λουκάκι λοιπόν λέγεται Ρίγα Φεραίου.
1: Ναι.
0: Μπα, τι μάθαμε.
1: Είδε.
0: Από ποιο σημείο.
1: Δεν ξέρω. Αλλά. Α, έχω ραντεβού για την έκδοση νέου ταυτότητα και νέων πολιτών. Η κράτησή επιβεβαιώθηκε 9 και 10.
0: Να πα να βάλει και τα δικαιολογητικά μα. Μην πα χωρί δικαιολογητικά.
1: Είδε εδώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Να έχετε προβεί στην έκδοση προσωπικού αριθμού, τον έχω.
0: Μάλιστα.
1: Να έχετε εκδώσει τα ακόλουθα παράβολα. Ναι. Έκδοση δελτίου 10 ευρώ.
0: Ναι. Και άλλο ένα 50.
1: Μισό 50, ναι. 10 και μισή. Αυτό είναι. Να έχετε λέξη για την αυτό. Σε μάλιστα. Ορίστε. Τα έκανα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευτυχώς που υπάρχω.
1: Είδες. Πόσο εύκολο είναι.
0: Ελαδάρα.
1: Μπράβο.
0: Είδες που κατηγορεί συνέχεια, τουλάχιστον στο ψηφιακό κομμάτι, τα έχουμε πάει καλά.
1: Πετάει η ομάδα.
0: Να τα λέμε και αυτά τα καλά, να τα
1: εννοείται,
0: λέμε, έτσι. Ψηφιακά έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Για σκέψου τον παλιό εκείνο καιρό που έπρεπε να πας στο αστυνομικό τμήμα, να κλείσεις ραντεβού, πήγαινες μέσα, ερχόταν ο αστυνομικός και καλησπέρα και δεν φύλακα. Τι θα κάνω.
1: Εύκολο ήταν. Αμέσως στην Κρήτη, ειδικά ακόμα πολύ εύκολο. Θα πήγαινες ό,τι ώρα ήθελες, εκεί τώρα θέλω ταυτότητα. Σύντεκνε. Θέλω ταυτότητα. Δεν κατέω πράγμα τώρα. Μα δεν μπορούμε. Τώρα. Ναι. Στο τρίτο τώρα είχε βγει ταυτότητα γρήγορα με φωτογραφία αυτή. Έτσι, τελείωσε. Γεια σας. Πάλι καλές εποχές. Μα δεν γίνεται.
0: Οι 15 μεγαλύτεροι σεισμοί στην ιστορία της Ελλάδας που ξεπέρασαν τα 7,2 ρίχτερ της Βενεζουέλας. Ανάρτηση από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Ναι. Αυτό.
1: Αυτά
0: αυτό
1: είναι τα φοβιστικά, τα τρομακτικά που τα παίρνουν όλοι και λένε αυτά και δεν τα
0: έχουν γίνει αυτοί οι σεισμοί στην ιστορία της Ελλάδας. Όχι, είναι ωραίο αυτό έτσι, σαν θέμα έτσι, για να γυρνάς πίσω. Λοιπόν, ξεκινάει από το 227 π.Χ. στη Ρόδο 7,5 ρίχτερ.
1: Από έπεσε ο Κολοσσός.
0: Και το 142 μετά Χριστόν στη Ρόδο 7,2 ρίχτερ. Επίσης στη Ρόδο. Καλά, η Ρόδος έχει την τιμητική της εδώ πέρα, τη βλέπω 4-5 φορές, έτσι.
1: Έπεσε ο Κολοσσός. Έχουμε ένα Κολοσσό.
0: Δυτική Κρήτη 8,3. Ο μεγαλύτερος σεισμός. Δυτική Κρήτη 8,3 το 365. Κρήτη Ρόδος 8, 1303. Ρόδος ξανά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. 7,2 και 7,4 το 1481-1609 αντίστοιχα. Κρητική Θάλασσα 7,6 το 1856. Δράμα Ξάνθη 7,3 το 1829. Η Κεφαλονιά 1867 7,4. Άθος 7,2 το 1905. Ξανά Ρόδος 7,4 το 1926. Κάρπαθος 7,3 το 1948. 1956 Αμοργός 7,7 το δίνει εδώ. 7,8 ήταν.
1: Λοιπόν,
0: ξανά Ρόδος 1957 7,3 και 1981 Βόρειο Αιγαίο 7,2. Η άνω των 7.
1: Κεφαλονιά ποτέ είπες πως ήταν το 53.
0: Κεφαλονιά ήταν το όχι. Σου λέω τώρα για πάνω από 7,2.
1: Ήταν
0: 7,4 το 1867.
1: Α, το 53 πόσο να ήταν.
0: Θα ήταν 6,... Να.
1: Ωραία.
0: Τώρα σου έχω τα νέα τα καλά. Τώρα στα έχω τα νέα τα καλά. Στα σκαριά βρίσκονται το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο τρόπο πληρωμής των δημοτικών θελών.
1: Εντάξει, τα είπαμε και νομίζω θα... στον δρόμο, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά τώρα σου έχω λεπτομέρειες όμως, γιατί στον δρόμο αναρωτιόμασταν.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, λοιπόν. Ο στόχος είναι, λέει, να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός ίσπραξης δημοτικών τελών, ο οποίος, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, έχει ορίζοντα εφαρμογή στην 1η Ιανουαρίου του 2028.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άρα δεν μας αφορά τώρα, είναι το 2028. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον σχεδιασμό, τα δημοτικά τέλη θα αποστέλλονται για κάθε ακίνητο μία φορά το χρόνο κατά τα πρότυπα του ένφια και η εξόφληση του ποσού θα γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις μέσω e-banking, πάγιας εντολής ή ψηφιακού πορτοφολιού.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε. Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι με την νομοθετική αυτή βελτίωση, νομοτεχνική αυτή βελτίωση, προβλέπεται ένα προεδρικό διάταγμα με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργείων.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζεται ότι λόγω εξαγγελίας της κυβέρνησης αποτελεί πάγιο αίτημα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ζητούσαν απλούστευση των λογαριασμών. Σου λέει, γιατί να τρώμε εμείς την κρίνια. Γιατί να τρώμε εμείς την κρίνια. Σου έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ με τα δημοτικά τέλη που είναι πιο ακριβά από το ρεύμα. Φωνάζει ο άλλος, ακρίβεινη ΔΕΗ. Δεν ακρίβεινη ΔΕΗ. Μπράβο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή οι Δήμοι επιδιώκουν ταχύτερη ίσπραξη και βελτίωση της ρευστότητάς τους, καθώς στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην απόδοση των τελών.
1: Ναι.
0: Τίθεται όμως, και αν δεν τίθεται το τίθο εγώ,
1: ναι.
0: το τίθο,
1: ναι.
0: λοιπόν, τίθεται ένα ερώτημα. Okay. Τα δημοτικά τέλη δεν επιβαρύνουν αυτόν ο οποίος μένει στο σπίτι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, αν εγώ ενοικιάζω το σπίτι μου σε κάποιον, τα δημοτικά τέλη σε ποιον θα πηγαίνουν?
1: Στον ενοικιαστή.
0: Πώς θα πηγαίνουν στον ενοικιαστή? Μέσω του συμβολέου.
1: Μέσω του συμβολέου.
0: Α. Οκ.
1: Okay. Πώς άλλο.
0: Μέσω του συμβολέου λοιπόν θα πηγαίνει
1: το
0: ένα
1: είναι
0: το ραβασάκι στον ενοικιαστή.
1: Σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχουν τα Airbnb. Υπάρχουν πράγματα που έχουν να κάνουν, δηλαδή τα σπίτια αυτά.
0: Ναι, αυτό όμως έχει δηλώσει τη χρήση
1: είναι
0: του
1: και εποχικά. Ναι, είναι και εποχικά. Δηλαδή
0: αυτό
1: εγώ
0: επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Το Airbnb, τα δημοτικά τέλη, επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Να πληρώνει ο
1: ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι εγώ παραδείγματος χάρη τώρα που είμαι δάσκαλος, πιάνω το σπίτι από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 30 Μάη. Ναι. Ωραία. Εγώ τι θα πληρώσω?
0: Θα πληρώσεις τους αντίστοιχους μήνες.
1: Ναι, θα επιβαρύνεται με τα δημοτικά τέλη. Εκεί που είναι να γίνει 300 ευρώ, θα γίνει 450. Γιατί είναι τα 50 ευρώ τα δημοτικά τέλη.
0: Κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να ξέρεις καταρχάς πώς είναι τα δημοτικά τέλη. Δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις, αφού θα βγαίνουν μία φορά το χρόνο.
0: Από τον προϋπολογισμό.
1: Ποια θα βγει, πώ
0: θα βγει. Αφού
1: είναι έμφυα.
0: Αφού θα βγαίνω μια φορά το χρόνο. Ναι,
1: βέβαια. Θα βγαίνει και
0: ναι,
1: ότι για το σπίτι, εγώ αυτό θέλω 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για το σπίτι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, το ποιο θα μου τα δώσει δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ θέλω όμως 100 ευρώ. Σαν κράτος.
0: Ναι.
1: Ή σαν δήμος. Mm. Δημοτικά τέλη που mm-hmm. είναι. Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης θα λέει ότι σε κάθε νοικιαζόμενο που είναι ή σε κάθε νοικάρι ότι εγώ δίνω 300 ευρώ το νίκη και 100
0: κάνω και τις πράξεις μου και προσθέτω το
1: δια 12
0: τρία πουλάκια κάθονταν
1: 50, 10 ευρώ, 15 ευρώ
0: τρία πουλάκια
1: άρα
0: κάθονταν.
1: Λοιπόν αντί για νίκη 300 ευρώ θα γίνει 315
0: τρία πουλάκια, μπερδευτικό είναι όλο αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αυτό δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί γενικότερα. Δηλαδή
1: δεν σκέφτονται γιατί
0: να σου πω και κάτι άλλο. Περίμενε λίγο. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ νοικιάζω το σπίτι μου σε σένα και σου κάνω ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο χρόνο εσύ αποφασίζεις να φύγεις για τους χύψη ωμέγα λόγους. Φαίνεται μια μετάθεση, είδες, σου αρέσει το σπίτι. Έτσι. Και το σπίτι το αποφασίζω να το νοικιάσω σε κάποιον άλλον. Ξανά άμανα συμφωνίες από την αρχή, πέρα από τούτους έλεγες θα κάνει συμφωνία για το ενοίκιο. Ξανά άμανα υπολογισμούς, διότι θα είναι το υπόλοιπο τέλος πάντων το δημοτικό. Είναι μπερδεμένο.
1: Όχι, όχι, εσύ το έχεις μπερδεμένο στο μυαλό.
0: Καλά, εντάξει, το έχω μπερδεμένο.
1: Το μπερδεύεις. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι σοβαροί και έχουν βγάλει και ένα Harvard και δύο Harvard, τα ξέρουν και είναι πάρα πολύ απλά.
0: Δεν μπορούσα, δεν προλάβαινε να περάσω από το Harvard. Συγγνώμη.
1: Ενώ οι τεχνοκράτες που έχει η κυβέρνηση τα έχουν λύσει αυτά. Μια χαρά είναι όλα, μην αγχώνεστε.
0: Συγγνώμη, όταν αυτό που μένει στο σπίτι γυρνάει το λογαριασμό τη ΔΕΗ στο όνομά του, τη ενέργεια, του παρόχου ενέργειας,
1: ναι.
0: Ή το λογαριασμό του νερού, ή έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, αλλά πηγαίνει το χαρτάκι, τσαφ, σε αυτόν ο οποίος νοικιάζει το σπίτι και μέσα υπάρχουν και τα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι το πιο λογικό. Τώρα, το αν θα είναι στη ΔΕΗ, αν θα είναι στο νερό, αν θα είναι κάπου αλλού, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάπου συγκεντρωμένο ένα ραβασάκι, το οποίο θα πρέπει να αφορά αυτόν που μένει μέσα στο σπίτι.
1: Όχι. Αφορά τον ιδιοκτήτη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους ιδιοκτήτες. Γιατί είναι ιδιοκτησία. Μπερδεύει την ιδιοκτησία.
0: Άρα θα δίνω εγώ το ραβασάκι σε αυτόν που νοικιάζει το σπίτι ή θα μου δίνει εμένα ο ιδιοκτήτης.
1: Αυτό σου είπα. Ότι στο νίκη θα προσθέσει. Ένφια. Ένα δεύτερο ένφια. Απλά πράγματα.
0: Εξαιρετικά. Excellent.
1: Απλά εσύ τα μπερδεύει γιατί θε να είναι έτσι που αυτό. Έχουμε διαφημίσει και τι έχει χάσει.
0: Δεν τι έχω ξεχάσει. Είναι εδώ οι διαφημίσει και τώρα μόλι θα αποδείξω ότι θα παίξουν διαφημίσει. Τώρα, μόλι.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους. Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας
3: 25 840.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο

0: Ωραιότατα λοιπόν, 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Ναι, και αφού τα βρήκαμε λοιπόν, εδώ να δούμε τι γίνεται, να πούμε ότι είμαστε σε 1:37, είμαστε ραδιοφωνική Κυκλάδων, μόλις επιστρέψαμε από μια γρήγορη επίσκεψη στον Ελαιόλιθο, γιατί αν δεν πας να δεις λίγο έτσι, να έχεις τη θέα, να απολαύσεις όλο αυτό, να προετοιμάσεις το μυαλό σου για τι θα κάνεις το απόγευμα πίνοντας κοκτέιλ, νομίζω ότι είναι ένα θεματάκι.
0: Ναι.
1: Για τους φίλους του ποδοσφαίρου να πούμε πολύ απλά ότι χθες ήταν μια ιδιαίτερη ξεχωριστή βραδιά, γιατί αποκλείστηκε η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο από τα φαβορή,
0: Γερμανία
1: και Ολλανδία, τα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Μάλιστα η Γερμανία αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Παραγουάη, ψάχνουν περισσότερο να βρουν που είναι η Παραγουάη. Στα πέναλτι, είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία αποκλείονται σε πέναλτι και είναι και η πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια που αποκλείονται σε αγώνα νοκάουτ. Ενώ για την Παραγουάη ήταν μόλις η δεύτερη νίκη στην ιστορία του σε αγώνα νοκάουτ. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το σχετικό γνωμικό ότι στο τέλος πάντα γερμίζουν και κερδίζουν οι Γερμανοί. Είναι γνωστό.
0: Κάτσε
1: γνωμικό.
0: Να δεις, διάβασα σήμερα στο Σαν Σήμερα ότι η Βραζιλία Σαν Σήμερα πήρε το Μουντιάλ απέναντι στη Γερμανία. Που δεν θυμάμαι πότε. Εννοείται πως δεν θυμάμαι πότε.
1: Με τη Γερμανία.
0: Ναι,
1: το διάβασα.
0: Τι δεν νομίζω. Εγώ το διάβασα. Περίμενε, κάτσε γιατί περίμενε. Δεν τώρα μη με αμφισβητεί.
1: Τέλος πάντων. Και οι Ολλανδοί έχασαν από το Μαρόκο. Πρόσωπο όμως της βραδιάς ήταν ο. Πώς τον λένε και αυτό. Ο Χάμκο, ο Ολλανδός, ο οποίος σημείωσε γκολ και όπως ήταν λογικό δεν το πανηγύρισε. Μάλιστα ξέσπασε σε κλάματα γιατί πολύ απλά 2 ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι έχασε το παιδί του.
0: Ω Παναγία μου.
1: Παρ' όλα αυτά έπαιξε κανονικά, αγωνίστηκε, έβαλε γκολ και η
0: χαρά
1: φωτογραφία που είναι ξαπλωμένο στο έδαφος, στο χορτάρι μετά την επίτευξη του γκολ και κλαίει ενώ από πάνω οι συμπαίκτες του τον παρηγορούν αντί να πανηγυρίζουν. Νομίζω ότι είναι από τα παράξενα του αθλητισμού. Αυτά τα όμορφα, τρελά.
0: Αλλά δύσκολα, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, 2002 η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας τον τελικό στη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0.
1: Ναι, ήταν στη μέσα στην Ανατολή.
0: Να μην με αμφισβητείς εμένα, διότι αν μπράβο.
1: Εντάξει, προ Θεού, αν είναι δυνατόν.
0: Στα αθλητικά, μην μου αμφισβητείς εμένα.
1: Οπότε είχαμε Βραζιλία που πέρασε, την Παραγουάη που προκρίθηκε και το Μαρόκο που προκρίθηκε επί της Ολλανδίας.
0: Κάτσε τώρα, είμαστε στους 16 δηλαδή.
1: Όχι, είμαστε στους 32.
0: Στους 32 είμαστε. Έχουμε ακόμα δρόμο δηλαδή μπροστά μας.
1: Εννοείται ότι έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 29, 30.

0: 30 λεπτά, γιατί με τις διαφημίσεις δεν μπορείς να βρεις και άκρη με όλα αυτά που γίνονται. Ολλανδία, Μαρόκο λοιπόν, που πέρασε το Μαρόκο, και σήμερα έχουμε ακτή ελεφαντος του Νορβηγία,
1: ναι,
0: και τα ξημερώματα Γαλλία, Σουηδία και Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Τώρα τα φαβορεί εδώ, τώρα το Μεξικό προφανώς είναι λόγω έδρας. Ακτή ελεφαντος του Νορβηγία θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με τους Νορβηγούς να νομίζω να έχουν προβάδισμα, αν και με τους Αφρικανούς ποτέ δεν ξέρεις. Και Γαλλία, Σουηδία, ναι, είναι ντερμπάρα με πολλά ωραία πραγματάκια. Οι Ευρωπαίοι προφανώς πληρώνουν το τίμημα του πολλά παιχνίδια παίχτες τους σε μια σεζόν, όπως γενικότερα και όλοι. Αλλά οι Ευρωπαίοι είναι
1: οι παίχτες που,
0: όχι μόνο, απλά έχουν βαριά βαρύ καλεντάρι, και δημιουργούνται η κούραση. Άλλωστε είσαι στην Αμερική, υψηλές θερμοκρασίες,
1: ναι.
0: Ιούλιο μήνα, ποιος κάθεται να παίζει ποδόσφαιρο, παρ' όλα αυτά όλοι παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα θέμα που σημερινό, φρέσκο, το οποίο σχετίζεται με τον τουρισμό και με τις αναδεικνύονται οι 6 παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 6 διαχρονικούς προορισμούς.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει Νάξος, εννοείται, και η Αγία Άννα συγκεκριμένα, γιατί βλέπω ότι βλέπω να φιγουράρει και μάλιστα στη δεύτερη θέση. Ενώ στην πρώτη θέση είναι η παραλία Σίμος, ξέρεις που είναι?
0: Κρήτη.
1: Ελαφώνησος.
0: Α, Ελαφώνησος, είναι στην Πελοπόννησο.
1: Ελαφωνήσει είναι στην Πελοπόννησο. Τα μπερδεύω μια ζωή, δεν μπερδεύω αυτά.
0: Κι εγώ. Ελαφώνησος και Ελαφωνήσει τα μπερδεύω.
1: Όχι, Ελαφωνήσει είναι στην Κρήτη.
0: Ναι, είδες, λοιπόν, η Ελαφώνησος είναι στην
1: Πελοπόννησο. Η Ελαφώνησος είναι στην Κρήτη. Όχου, δεν μπερδεύω. Ελαφώνησος. Θα το ψάξω σε λίγο, γιατί μια ζωή τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Πάντως υπάρχει ένα στην Κρήτη, στα Χανιά συγκεκριμένα, και ένα στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, η παραλία Σίμος, δες που είναι η παραλία Σίμος.
0: Η Ελαφώνησος είναι στην Πελοπόννησο.
1: Μπράβο, άρα Πελοπόννησος. Το Ελαφώνησε λοιπόν είναι στην Κρήτη, στο νομό Χανίων. Και έχω πάει κιόλας στο Ελαφώνησε, αλλά μια ζωή τα μπερδεύω. Είναι Ελαφώνησος ή Ελαφώνησε. Λοιπόν, παραλία Σίμος, Ελαφώνησος είναι η πρώτη από τις πιο γνωστές παραλίες στην Ελλάδα, και από τις πιο όμορφες βεβαίως, έτσι, για οικογενειακές διακοπές. Η δεύτερη είναι η Αγία Άννα στην Άξο, στη δυτική πλευρά του νησιού, ξέρουμε όλοι, που είναι μια παραλία ιδανική για κάθε ηλικία. Έχει υπέροχο ήλιο βασίλεμα, βλέπει τη Δύση, και μπορείτε, λέει, να την προσεγγίσετε και με κτέλ από τη χώρα του νησιού.
0: Μη λες τη λέξη κτέλ.
1: Έτσι λέει.
0: Μη λες τη λέξη κτέλ.
1: Τι λέω, γιατί δεν μου την πω, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Η τρίτη παραλία είναι η παραλία Τσαμπίκα. Πού μπορεί να είναι η παραλία Τσαμπίκα?
0: Εντάξει, μόνο που το λες, ξέρει κατευθείαν, βγαίνει μόνο του.
1: Κατευθείαν.
0: Κρήτη, Ρόδος.
1: Τι λέει Κρήτη, παιδί μου, Τσαμπίκα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, η παραλία Σίμος είναι στον Ελαφώνησο, Πελοπόννησο.
1: Ναι.
0: Έκλεισε.
1: Αυτό, τελείωσε. Το βρήκαμε. Λοιπόν, η επόμενη παραλία είναι το Σαρακίνικο.
0: Μήλος.
1: Όχι. Υπάρχει κι άλλο Σαρακίνικο.
0: Πάργα.
1: Στη Σπάργα, στον Ανήφορο. Ναι. Είναι 10 χιλιόμετρα από την πόλη της Σπάργας και είναι μια πανέμορφη παραλία και λέγεται Σαρακίνικο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αμέσως μετά είναι η παραλία Αλικές.
0: Έχουμε και στην Άξο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι η παραλία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, εδώ μιλάμε για τη Χαλκίδα. Στη δροσιά Χαλκίδας βρίσκεται,
0: ωραία,
1: αυτή η παραλία.
0: Δεν την κάψαμε αυτή ακόμα,
1: ναι,
0: όχι.
1: Και η τελευταία, και εδώ έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί μου αρέσει και όλο αυτό. Ναι. Η Στούπα.
0: Η Στούπα που είναι αυτή?
1: Στη Μεσσηνία. Μεσσηνία. Πανέμορφη παραλία. Όποιος δεν έχει πάει, παιδιά, είναι 7 χιλιόμετρα από την Καρδαμίλη.
0: Καρδαμίλη, το ξέρω, κάπου το έχω ακούσει.
1: Πελοπόννησος. Ναι. Είναι υπέροχη και αυτή.
0: Δεν
1: η παραλία.
0: Τα αυγά μιλά.
1: Στούπα, όχι. Λοιπόν. Αυτά.
0: Να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή υψηλότερη είναι στους 31 βαθμούς και είναι στο Δαμαριώνα, όσον αφορά τις Κυκλάδες.
1: Το Δαμαριώνας ψήνεται.
0: Ναι, εντάξει, είναι περιοχή η οποία έχει αρκετή.
1: Έχει τις ακραίες θερμοκρασίες.
0: Ναι,
1: πολύ ζεστή και πολύ κρύο.
0: Ναι, 21-31 έχει 10 βαθμούς απόκληση. Έχει.
1: Ο Χριστός και
0: ενώ από εκεί και πέρα η Ηρακλία έχει 30 βαθμούς, 30 έχει και η Ικαία, τα 30 δηλαδή, και η Μήλος στους 30 βαθμούς. Ναι, ενώ η πιο η Τίνο στο Πόρτο, ενώ πιο χαμηλή θερμοκρασία συναντάμε στην Άξο, στη Σαντορίνη. Όταν λέμε Άξο, νομίζω το λιμάνι. Όχι, ζητάω συγγνώμη, Σαντορίνη λοιπόν. Α, όχι, η Μύκονο στο λιμάνι είναι με 26 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω έκτακτη επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και υπάρχουν και αναφορές για εγκλωβισμένους. Μία τετράωρη πολυκατοικία. Τετραόροφη, τετράωρη, καλά κρασιά. Είναι, το μυαλό μου στα εργασιακά.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία φέρεται να έχει καταρρεύσει στα Πετράλωνα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει πλήρως και ήταν μια πολυκατοικία που γίνονταν, λέει, κάποιες εργασίες. Mm. Σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνω, από την ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ, εκπαιδευμένοι σκύλοι, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπες για σκύλους τώρα, μου έκανε εντύπωση, γιατί είδα μια ανάρτηση στο φατσοβιβλίο, όπου μιλάνε για έναν σκύλο ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βενεζουέλα όσον αφορά τη διάσωση. Ναι, και αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος σκύλος δεν μπορεί να μπαίνει στο λεωφορείο, δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα λόγω του νόμου, αλλά μπορεί να σώζει ανθρώπους, μπορεί να κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Και καταλήγει, μήπως το ξανασκεφτούμε
1: δεν
0: τελικά για τα
1: γραφεία. Δεν μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, δεν μπορεί να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Δεν είναι ελεύθερη παραλία.
0: Ναι, αλλά μπορεί να σώζει ανθρώπους, να σώζει, να κινδυνεύει και όλα τα σχετικά.
1: Δεν μπορεί να πάει διακοπές όπου γουστάρει, γιατί όπου γουστάρουν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι που τον έχουν, διότι πρέπει να είναι
0: friendly
1: το κατάλημα. Δεν μπορεί, αλλά όμως μπορεί να σώζει ζωές. Α, μπορεί να σώζει ζωές. Β, μπορεί να είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι από τα παράδοξα του όλου συστήματος και γενικότερα πώς λειτουργούμε.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, και κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα εγώ. Κάτι άλλο έβλεπα μπροστά μου και ήθελα να σου το πω, αλλά το χάσα.
0: Ναι.
1: Α, όχι, ξέρεις τι, μια που μου έλεγες για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Είδες ένα βιντεάκι που, ρε παιδί μου, έβγαλαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ώρες μέσα στο κάτω από τα συντρίμια, και ο άνθρωπος τρελάθηκε που τον βρήκαν και τον, τέλος πάντων, βγήκε ζωντανός. Και έβγαλαν και ένα γατάκι, ένα τόσο δα μικρό. Ένα γατάκι από τα, μέσα από τα συντρίμια, το οποίο κατάφερε να επιβιώσει. Και λέω, ρε παιδάκι μου, πόσος πόνος σε αυτή την, τη χώρα.
0: Κοίταξε, είναι μια χώρα η οποία πληρώνει τις αμαρτίες της, πληρώνει τις αμαρτίες εισαγωγικά, έτσι, δεν είναι δικές της, των επιλογών που γίνονται, πληρώνει, το θέμα είναι πότε θα σταματήσει να πληρώνει και πότε θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και με βάση τον τρόπο με τον οποίο τους αξίζει, ρε παιδί, με αξιοπρέπεια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι, να ζεις με αξιοπρέπεια. Μπορεί να μην είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου, ενδεχομένως γιατί είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική, που αυτό έχει όμως πλούσιο υπέδαφος. Θα έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί να εκμεταλλεύονται το υπέδαφος και όχι να τους εκμεταλλεύονται κάποιοι άλλοι με το έτσι θέλω.
1: Ναι, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, είναι για να γυρίσουμε πίσω και στα πολιτικά μας θέματα, ο κύριος Πολάκης ζητάει να παραιτηθεί ο Φάμελος και να επιστρέψει εκείνος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm-hmm. Διότι, όπως είπε, υπάρχει άμεση προτεραιότητα για την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τη σύγκληση.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Ζητά τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να συγκροτηθεί η Εκλογική Οργανωτική Επιτροπή. Επιτροπή προγράμματος που θα εργαστεί στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 11 προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι τώρα, δεν ξέρω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει τώρα.
1: Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά του, έτσι.
0: Εντάξει,
1: ναι, δεν υπάρχει καν.
0: Τώρα νούμερα.
1: Ναι, είναι, λέει, δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής, είπε ο κύριος Πολάκης, υπογράφοντας την ανάρτησή του ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι ανεξάρτητος βουλευτής. Το τονίζει κιόλας στην ανάρτηση. Το γράφει.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το όχι με κεφαλαία, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Να πούμε ότι στις Μέλανες έγινε μια πολύ όμορφη γιορτή των Αγίων Αποστόλων και τιμήθηκε από τον σύλλογο, τον οικείο εκεί, τον πολιτιστικό σύλλογο, η δόκτρο αρχαιολογίας Βασιλική Ανεβλαβή για την πολύτιμη προσφορά της στην ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών θησαυρών και της ιστορικής κληρονομιάς περιοχής. Η κυρία Ανεβλαβή βρίσκεται στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, γιατί στην Αυστρία, και προσπαθεί πραγματικά και συνεχώς αναδεικνύει δράσεις που έχουν να κάνουν και με την γεωμορφία της περιοχής, mm-hmm. αλλά γενικότερα και την ιστορικότητά της. Να πούμε ότι υπέγραψε ο Δήμος με, με το ΕΚΠΑ, Μνημόνιο Συνεργασίας για Εκπαίδευση, Έρευνα και Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη. Έγινε και σχετική ανάρτηση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Είναι από τις λίγες φορές που ο Δήμος Νάξου ενημέρωσε όσο γίνεται πιο γρήγορα για όλο αυτό. Η υπογραφή έγινε ανάμεσα στον πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή κύριο Σιάσο, τον Δήμαρχο Νάξου τον κύριο Λιάνο και την πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας, την κυρία Σιμίνα Αντωναράκου. Και έχει κάνει και μία δήλωση νομίζω ο κύριος Λιανός για όλο αυτό. Ενώ ποιο άλλο έχουμε, και χτες ξεκίνησε η δράση που γίνεται ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο,
1: το
0: ΕΚΠΑ και την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία, mm-hmm. το ΣΥΒΙΣ, θα είναι μέχρι και τις 3 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, μια δράση με 40 φοιτητές οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ερευνήσουν και να μελετήσουν την κλιματική αλλαγή και την προστασία των παράκτητων οικοσυστημάτων, με δράσεις και στην Πάρο και στα Κουφονίσια, mm-hmm.
1: και στην Άξο.
0: Ναι, αφού από την Άξο είναι, οπότε και στην Πάρο και τα Κουφονίσια. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Μαυρομάτης, λέγοντας ότι για τις επόμενες ημέρες τα νησιά μας γίνουν το επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Έρευνας για κλιματική αλλαγή και προστασία παράκτιων τόπων. Καλωσορίζουμε τους 40 δεκεκριμένους φοιτητές και ερευνητές, καθώς και την υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Ευελπίδου. Είναι εξαιρετική τιμή για τον τόπο μας να υποδέχεται δεκεκριμένους φοιτητές και ερευνητές από κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης. Μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις και την έρευνα πεδίου στην Άξο, τα Κουφονίσια και την Πάρο, τα νησιά μας μετατρέπονται σε ένα διεθνές ζωντανό εργαστήριο για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό περιβάλλον και στις παράκτειες Δόνεο. Μ' αρέσει αυτό.
1: Είναι ωραία αυτά τα. Αυτές οι δράσεις είναι πολύ ωραίες.
0: Ναι. Και βέβαια έχουμε την. Την ΠΟΕΣΕ, η οποία έστειλε μια επιστολή μέσω του Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος πλέον δεν είναι περιφερειάρχης, είναι μέλος του ΔΣ, όπου ζητάει 2-3 πραγματάκια. Μιλάει για καταθέτει προτάσεις. Πρώτον, μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση πλην αλκοολούχων, με μόνιμη εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 13% σε όλα τα προϊόντα της εστίασης εξαιρουμένου των αλκοολούχων ποτών, και εφαρμογή πιλωτικού συντελεστή 6% για το πρώτο εξάμεινο του 27. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο καφέ, που αποτελεί ένα καθαρά μνημονιακό φόρο, ο οποίος εξακολουθεί να επιβαρύνει άμεσα επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο καφές επιβαρύνεται ταυτόχρονα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με ΦΠΑ 13%, δημιουργώντας μια πρωτοφανή διπλή φορολόγηση επιβάρυνση ένα από τα πλέον διαδεδομένα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Εξαίρεση του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από τον φόρο παρεπιδημούντων 0,5% ή 0,75%. Ζητείται εξαίρεση από το φόρο παρεπιδημούντων κύκλο εργασιών που προέρχεται από delivery, τηλεφωνικές παραγγελίες, ηλεκτρονικές παραγγελίες, ψηφιακές πλατφόρμες. Και κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις Κυριακών, Αργιών και νυχτερινής εργασίας. Αυτά ζητάει. Μάλιστα αναφέρει ότι το 2019 η κυβέρνηση υποστήριξε δημόσια ότι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και όχι δημοσιονομικό κόστος, επικαλούμενος μάλιστα την επιτυχημένη εμπειρία του 2013-2014. Σήμερα όμως, 7 χρόνια μετά, τα δεδομένα της αγοράς, η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας και η ανάγκη στήριξης μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας καθιστούν περισσότερο επίκαιρο από ποτέ την υλοποίηση εκείνης δέσμευσης. Οπότε δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά ένα δίκαιο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο φορολογικό πλαίσιο. Συγγνώμη, αφού το είπαμε το 19, δεν το καταργήσαμε.
1: Τώρα μην ψάχνεις. ψάχνεις τώρα. Να πω κάτι πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Διαβάζω, έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Κικίλιας. Ναι. Και είπε στο Earth News. Κάτσετε να πω. Στο Earth News είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.300 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε ακτοπλοϊκά πλοία, τουριστικά ημερόπλοια, πορθμία και ferry boat. Okay. Η ασφάλεια, το τόνισε αυτό, είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να λειτουργεί η ακτοπλοεία με κανόνες, ηρεμία και σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στη θάλασσα, στους νησιώτες, στους Έλληνες ταξιδιώτες, στους επισκέπτες της χώρας και ούτω καθεξής. Είπε όμως, μίλησε και για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
0: Αφού ίδρωσε τώρα. Ίδρωσε.
1: Λοιπόν, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη ώστε να μην αυξηθούν παρά τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Το να πάει μια οικογένεια μία εβδομάδα σε ένα νησί, στο νησί του παππού ή της γιαγιάς ή όπου θέλει, δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες. Είναι ανάγκη, είπε ο κύριος Κικίλιας. Το πλοίο και η ακτοπλοεία είναι λαϊκό μέσο, γιατί είναι μαζικό. Γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη να μην αυξηθούν οι τιμές. Και επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει. Αναφέρθηκε στις εκπτώσεις που ανακοινώθηκαν στα ταχύπλοα από 24 μέχρι 42% για οικογένειες και παρέες τριών ατόμων, με εισιτήρια μεταπεστροφής στην οικονομική θέση. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος Ιουνίου, με τον Ιούλιο μπροστά μας, να ανακοινώνονται εκπτώσεις 24 έως 42% είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Δείχνει ότι ο ανταγωνισμός δουλεύει προς όφελος του πολίτη, είπε ο κύριος Κικίλιας.
0: Συγγνώμη, μια ιδιωτική επιχείρηση ανακοινώνει μείωση εισιτηρίων.
1: Ναι.
0: Τιμών
1: έκπτωση.
0: Και το καρπώνει την κυβέρνηση.
1: Προφανώς έγινε σε συνεννόηση με την κυβέρνηση αυτό. Ή μπορεί να πιέστηκε από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς έγινε. Λοιπόν, μισό λεπτά και έχει και συνέχεια.
0: Ναι, είναι επειδή για το ίδρωμα.
1: Μίλησε για το μεταφορικό. Τώρα όλο αυτό θέλω να καταλήξω κι εγώ κάπου. Λοιπόν, έκανε αναφορά στο μεταφορικό ισοδύναμο. Είπε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που στηρίζει έμπρακτα τους νησιώτες, καθώς καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης από και προς τα νησιά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν οργανώσει και ενισχύσει το μεταφορικό ισοδύναμο, ενώ οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές γίνονται πλέον με ορίζοντα τετραετίας. Πρόσεξε, το ξαναλέω αυτό. Οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές γίνονται πλέον με ορίζοντα τετραετίας, όπως ζητούσαν οι νησιώτες, οι δήμαρχοι, τα επιμελητήρια και η αγορά. Αυξήσαμε τα ποσά από 150 εκατομμύρια στα 168 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια. Μίλησε για τις λιμενικές υποδομές. Είπε ότι πολλά λιμάνια των νησιών έχουν κατασκευαστεί σε άλλες δεκαετίες και πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πέρυσι καταγράφηκαν πάνω από 60 μέρες με νοτιάδες, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά τις λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή. Πρέπει να ξαναστραφούμε στα λιμάνια μας, στο εμπόριο, στην εξωστρέφεια, στα επαγγέλματα της θάλασσας. Αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για το λιμάνι της Ελευσίνας και ούτω καθεξής. Ωραία.
0: Έξεση
1: λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Μένω σε δύο πράγματα. Το πρώτο για το μεταφορικό ισοδύναμο δεν θα το σχολιάσω, γιατί τα έχουμε πει άπειρες φορές και δεν θέλω να κουράζομαι ούτε εγώ ούτε να κουράζω αυτοί που μας ακούνε. Λοιπόν, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν λειτουργεί σωστά και δεν λειτουργεί σωστά, όχι γιατί. Ναι, δίνει την έκπτωση αυτή τέλος πάντων στον νησιώτη, αλλά τι να το κάνω εγώ να την παίρνω μετά από δύο χρόνια. Α. Την ώρα που θέλω να βγάλω το εισιτήριο, αν δεν έχω λεφτά, δεν θα βγάλω εισιτήριο. Β. Εδώ λέει ο κύριος Κικίλιας ότι το να πάει μια οικογένεια μια εβδομάδα σε ένα νησί, στο νησί του παππού, της γιαγιάς, όπου θέλει, δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες. Είναι ανάγκη. Μάλιστα, συμφωνούμε κύριε Κικίλια. Αλλά μεγαλύτερη ανάγκη δεν είναι οι διακοπές. Είναι το ταξίδι που κάνει ο νησιώτης, ο μόνιμος κάτοικος του νησιού, για να πάει στην Αθήνα, για τον όποιο λόγο ή στην πρωτεύουσα του νομού του, που δεν μπορεί να πάει το χειμώνα, για να κάνει τις δουλειές του. Αυτό κι αν είναι ανάγκη. Γιατί αυτά ξεχάσαμε να τα πούμε.
0: Εντάξει, επειδή μη δρώνουμε τώρα. Δηλαδή, είδες, ο άνθρωπος δίνει μεγάλη μάχη. Δίνουμε.
1: Μάχη μπορεί να δίνει, αλλά δεν αρκεί αυτό.
0: Μεγάλη μάχη.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο κύριος Κικίλιας και όποιος υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής κάνει τον αγώνα του για το οτιδήποτε. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα αν έχουν καταλάβει οι ίδιοι όσοι πέρασαν από αυτή τη θέση ποιες είναι οι ανάγκες των νησιωτών. Μιλάμε συνέχεια για τον τουρισμό, μιλάμε συνέχεια για τις διακοπές, μιλάμε συνέχεια και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε γι' αυτό. Γιατί από τον τουρισμό ζουν τα νησιά, στο κάτω-κάτω της γραφής, στο μεγαλύτερο μέρος τους. Η οικονομία δηλαδή στηρίζεται στον τουρισμό. Αλλά πέρα από τον τουρισμό και από το αν θα έχουμε φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή αεροπορικά εισιτήρια για τον επισκέπτη που πρέπει να έχουμε, γιατί ξεχνάμε και βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τον μόνιμο κάτοικο του νησιού. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν με σκέφτεσαι το χειμώνα που θέλω να πάω στην Αθήνα, στον Πειραιά. Θέλω να ταξιδέψω για να πάω για τον όποιο λόγο. Για λόγους. Για τον όποιο λόγο. Να πάω στο σπίτι μου. Μπορεί να μην είμαι από εδώ.
0: Και σου πει να πάω να μείνει σε νησί.
1: Έλα μου, είναι και αυτό. Γιατί θα μπορούσα να πάρω και αυτή την απάντηση. Αν δεν σου άρεσε, ας πήγαινες να μείνεις στον τόπο σου. Γιατί το έχω ακούσει αυτό στο παρελθόν. Το έχω ακούσει στο παρελθόν αυτό. Εντάξει. Να. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε 4 εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή εντός του κτηρίου. Στο τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε, που αποτελείται από 7 διαμερίσματα. Και έχουμε 30 πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν επίσης και στελέχη της αστυνομίας του ΕΚΑΒ, καθώς και ΔΕΦΑ και ΔΕΔΙΕ. Όλοι μαζί προσπαθούν να δουν τι γίνεται και να σώσουν τους ανθρώπους. Πάνε και 2 σκύλοι έρευνας και διάσωση από την ΕΜΑ.
1: Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τι ωραία, δηλαδή, άσχημα πράγματα. Θα δούμε και πώς έγινε όλο αυτό με την

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: με ραδιοφωνία Κυκλάδων συντροφιά στις και... λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης.
1: Τρίτη, 30 Ιουνίου. Τελευταία ημέρα των Αγίων Αποστόλων.
0: Ναι, χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία.
1: Στον Αποστόλη και στην Αποστολία και στους εορτάζοντες. Και σε αναμονή του κυρίου Πιταρά, ο οποίος αναμένεται από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό μάλλον. Να πούμε ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά την πολυκατοικία
0: στα
1: Πετράλωνα. Βέβαια να πούμε ότι είδα λίγο νωρίτερα ένα επίσης άρθρο που είχε, ήταν από αυτά που λένε τα αστεία της ιστορίας, που έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο κάποια πράγματα κατασκευάζονται, όπου ένα σχολείο το οποίο παραδόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Α, ναι, το είδα και εγώ.
1: Ναι, στο Γέρακα.
0: Για τις προδηλωθές.
1: Ο Βρεφονιπιακός, ναι, Βρεφονιπιακός σταθμός.
0: Λεφτά, λεφτά. Χάσαμε
1: κάτι
0: λεφτά.
1: Δε, αφήστε,
0: κάτι δεν πήγε καλά.
1: Λόγω αστοχιών.
0: Ναι. Γιατί δεν πληρούσε, λέει, τις προδιαγραφές.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι ολοκένουργιο εντωμεταξύ, λέει αυτό.
1: Ότι κατασκευάστηκε με προδιαγραφές του 2012, ενώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν ισχύουσες προδιαγραφές του 2017, οι οποίες ίσχυαν ήδη από το 2018, τα ξεκίνησε η κατασκευή με αποτέλεσμα να μην λάβει ποτέ άδεια λειτουργία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κατασκευάστηκε λοιπόν ένα κτίριο που δεν έλαβε υπόψη προδιαγραφές, οι οποίες είχαν αλλάξει. Ξεκίνησε να κατασκευάζει το 2018, όταν οι προδιαγραφές άλλαξαν και ίσχυαν νέες. Και γι' αυτό έλαβε υπόψη του τις προδιαγραφές του 2012. Αυτό αναφέρει ο Δήμαρχος Παλίνης, ο κύριος Σαϊδόνης. Το κτίριο ξεκίνησε να κατασκευάζει το 2018 και ξέχασε να λάβει υπόψη του ότι είχε γίνει αυτό. Και σήμερα λοιπόν επιβαρύνει το Δημότης ένα κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα λεφτά που θα δοθούν είναι πάρα πολλά. Θα δοθούν από ίδιους πόρους. Είχαμε προσπαθήσει πέρυσι να το βάλουμε σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς ακυρώθηκε και δεν μπορούσαμε να το εντάξουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει 200.000 ευρώ. Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Παλίνης, προτεραιότητα είναι να δοθεί άμεση λύση για τη φιλοξενία των παιδιών και την ολοκλήρωση του νέου σταθμού που αναμένεται σε περίπου ένα μήνα. Και βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα ότι ποιος έδωσε τις άδειες, πώς έγινε όλο αυτό, ποιος θα το πληρώσει, γιατί να το πληρώσω εγώ
0: δημότης
1: πάλι.
0: Οι δημότες θα το πληρώσουν.
1: Για κάτι που πληρώσε κάποιος
0: άλλος. Αφού γίνονται από ίδιους πόρους, ποιος θα
1: ναι,
0: το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί η δικαιολογία ή το στυλ, ορίστε, αν είναι νέος δήμαρχος, αυτό θα πει ο άλλος, αν είναι υπεύθυνος, ότι ορίστε, το πλήρωσα.
0: Ναι.
1: Έχασες εκλογές. Οπότε το πλήρωσα. Δεν γίνεται όπως έτσι. Όπως έτσι είναι και λίγο πολύ ιστορία με το φράγμα της ποταμιάς της Καλαριού. Ο βασικός λόγος που καθυστερεί και καθυστέρησε τελευταία φορά είναι ότι είχε άλλες προδιαγραφές. Δηλαδή ξεκίνησε ένα έργο με προδιαγραφές προηγούμενου αιώνα.
0: Ξεκίνησε
1: τον επόμενο αιώνα, αλλά επειδή αλλάζουν δεκαετίες, αλλάζουν οι προδιαγραφές. Άρα λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν ξεκινάμε κάτι, ότι μήπως να τσεκάρουμε λίγο προδιαγραφές, μελέτες επικαιροποίηση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν φταίει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν φταίει η γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα, αυτές οι μπαρούφες που λέμε εμείς κάθε μέρα. Φταίνει οι προδιαγραφές. Καταλήγω τώρα. Και λέω φταίνει οι προδιαγραφές. Γι' αυτό δεν πάει τίποτα μπροστά.
1: Έτσι.
0: Γιατί αλλάζουν συνέχεια οι προδιαγραφές. Γιατί αλλάζουν οι προδιαγραφές και δεν αφήνεις το έργο να τελειώσει.
1: Και μετά ρίχτω. Αυτό ρίξαμε. Το φτιάξαμε πρώτα και μετά το ρίξαμε.
0: Εν τω μεταξύ, η κυρία Κεραμέως μίλησε για την τετραήμερη εργασία, η οποία γίνεται πράξη σε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Έτσι. Ξεκινά πιλωτικά λοιπόν όλο αυτό με την τετραήμερη εργασία σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και η κυρία Κεραμέως είπε ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ήδη και ότι η πρώτη εφαρμογή του επιβεβαιώνει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Έχουμε πει, είπε, ότι ένας οργανισμός μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας μπορεί να εφαρμόσει τετραήμερη εργασία. Αυτό ακριβώς έκανε η συγκεκριμένη επιχείρηση και έγινε πράξη, αναφερόμενη στην ανακοίνωση του ΟΤΕ. Γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Και η ίδια πρόσθεσε ότι πρόκειται για έμπρακτη απόδειξη ότι η σχετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, ήδη αξιοποιείται από επιχειρήσεις και εργαζόμενους μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τώρα, αυτό που μένει είναι να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό, έτσι. Γιατί ναι, μεν ξεκίνησε να εφαρμόζεται κτλ. Αλλά στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί σε κάποιες άλλες χώρες. Έτσι. της Ευρώπης που λειτουργεί mm-hmm. τετραήμερη εργασία. Θα δείξει, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, κοντά νομίζω σήματα, ότι μπορεί Γιάννενα, να μας βοηθήσει λίγο είναι. Και ο καλεσμένος μας.
0: Ο οποίος μόλις έχουμε αφήξεις.
1: Ναι, ο οποίος κάτι θα ξέρει τώρα, παραπάνω. Πρόσχε με χτυπήσεις, γιατί υπάρχει το σχετικό αυτό.
0: Εκεί χτυπάνε όλοι εντωμεταξύ, έτσι. Δεν έχω πετύχει άνθρωπο να μην χτυπάει.
1: Εντάξει, ό,τι γίνεται.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να τον υποδεχτούμε στο στούντιο.
1: Ναι, κάνουμε ένα μικρό διαλύματα
0: και ερχόμαστε σε λίγο. Μάλιστα.

0: Είσαι οργανωμένος με τα χαρτιά του, με τις σημειώσεις του.
1: Άνθρωπος που ασχολείται με τα οικονομικά.
0: Με νούμερα.
1: Ασχολείται με νούμερα.
0: Ένα και ένα κάνουν δύο. Ούτε τρία ούτε πέντε. Δύο. Τελεία.
1: Είμαστε σίγουροι ότι κάνουν ένα και να κάνουν δύο.
0: Άμα το λένε εδώ οι τεχνοκράτες, με αυτοί που ασχολούνται με τους αριθμούς και τα αυτά. Εμείς θα πούμε.
1: Έχεις
0: αντίρρηση.
1: Καμία. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά δίπλα μου, μάλλον αυτό εδώ καλεσμένος είναι ο κύριος Αντώνης Πιταράς, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι στο Προεδρείο του Δήμου Νάξου Κυκλάδου,
0: του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Αύριο το πρωί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει μια συνεδρίαση. Οπότε, ναι, οπότε μέχρι και τώρα λοιπόν είναι εδώ. Είναι από τους ανθρώπους, οποίους μερικές φορές δεν θες και πολλά μαζί, γιατί είναι λόγω επαγγέλματος. Εφοριακός τώρα γι' αυτά.
0: Ίσα-ίσα που θες πολλά μαζί του και να σε κατατοπίζει όπως πρέπει για να μην κάνεις λάθη.
1: Οπότε θα σου λύσει και την απορία με τον Ένφια και όλο αυτό το σχετικό με το καινούριο με τους δημοτικούς.
0: Γιατί έχει ένα θέμα. Γιατί είμαι λίγο
1: και
0: στα
1: βέβαια
0: άγγελα,
1: να πούμε
0: λίγο...
1: ότι έχει ένα καλό ρεκόρ εκτός ότι είναι Ολυμπιακός και πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Έχει και ένα καλό ότι είναι και πρώτος όσον αφορά σε ψήφους μέσα στους εφοριακούς εκεί. Αυτά ξέρεις, είναι ωραίο αυτό. Το αρέσουν οι πρωτιές γενικά.
0: Εντάξει, αυτό είναι καλό.
1: Καλό δεν
0: γιατί
1: είναι.
0: Όταν σου αρέσει να είσαι πρώτος, βάζεις και στόχο να
1: και
0: είσαι πρώτος.
1: Και ανεβαίνεις και.
0: Τι άλλο θα πούμε. Δεν προσπαθήσουμε να τον
1: καλησπέρισουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαντώ. Καλησπέρα, Νικόδημε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα ξεκινήσω εγώ με τις ερωτήσεις. Ποιος ασχολείται με τις μουσικές επιλογές?
0: Έλα μου. Πες.
2: Περίμενε ότι θα με υποδεχτείτε. Είμαι το καλημέρα ή καλημέρα. Είμαι τον ύμνο του Ολυμπιακού λόγω του Ευρωπαϊκού. Περίμενε έτσι λίγο.
0: Κοίταξε,
2: κάτι πιο.
0: Μέχρι τη Μερκούρη θα μπορούσα να φτάσω.
2: Έστω και Μελίνα Μερκούρη. Και Μελίνα Μερκούρη. Μια χαρά.
0: Ένα και δύο και τρία. Τα παιδιά του Πειραιά τέλος πάντων. Πολύ
1: ευχαριστώ. Πειραιά, ναι, ευχαριστώ.
0: Αλλά πώς πάει ο ύμνος του Ολυμπιακού, γιατί έχω χρόνια να τον ακούσω.
2: Τα δύο μωρά που έχω τον ξέρουν ακριβώς. Είναι 2,5 χρονών, ξέρουν ακριβώς και τον τραγουδάνε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μπράβο
0: τους.
2: Η μαμά και η μαμά. Εννοείται, η μαμά έχει συμβάλει σε αυτό, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο γι' αυτό.
0: Okay, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω εγώ με αυτό το θέμα που λέγαμε.
1: Α, προσπαθώ να το καταλάβει. Αν το έχεις εσύ λίγο στο μυαλό σου.
0: Μισό λεπτό και να κάνω το ερώτημα. Αποδεσμεύονται τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς της ενέργειας.
1: Σύμφωνα με την πρόθεση της κυβέρνησης.
0: Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, έτσι.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο με το παλιό ΕΤΙΔΕ και το ΕΤΑ, το χαράτσι που λέγαμε, που στην αρχή ήταν πάνω στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να το πληρώνουν οι πολίτες υποχρεωτικά, γιατί αν δεν το πλήρωναν μετά θα τους κοβόταν το ρεύμα.
1: Σωστά.
2: Και μετά έγινε ο σημερινός ένφια, που ξέρουμε όλοι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Κάτι αντίστοιχο.
0: Ωραία.
2: Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο. Είναι κάτι αντίστοιχο, αν θυμάστε παλιά, πορεία. Το 2012 και 2013, το χαράτσι που λέγαμε, το παλιό ΕΤΙΔΕ, ήταν πάνω στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Ναι.
2: Και μετά είναι αυτόνομο όπως είναι τώρα, που είναι ο αντίστοιχο.
0: Η απορία που έχω εγώ, βέβαια, ακόμα δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες του πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, γιατί προφανώς δεν έχουν καταλήξει και οι αρμόδιοι. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, εγώ τώρα, ποιους επιβαρύνουν τα δημοτικά τέλη? Επιβαρύνουν τους δημότες και αυτούς που μένουν, έτσι, σε ένα δήμο και, ας πούμε, αυτόν που νοικιάζει ένα σπίτι. Αυτός δεν πληρώνει μέσω του ρεύματος τα δημοτικά τέλη.
2: Ακριβώς.
0: Αυτός χρησιμοποιεί το
2: σπίτι. Και επιχειρηματίες.
0: Έρχεται λοιπόν τώρα όλο αυτό και αλλάζει και δεν έρχεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ, της ενέργειας, έτσι. Δεν έρχεται στο λογαριασμό της ενέργειας. Άρα τι θα γίνει? Θα έρχεται πάλι ένα ραβασάκι που θα λέει πάνω ότι τα δημοτικά σου τέλη, εσένα που σου ανήκει το ακίνητο, είναι τόσα και εσύ θα περνάς το ραβασάκι αυτό στον άνθρωπο στον οποίο ενδεχομένως νοικιάζεις το σπίτι.
2: Ακριβώς, κάπως έτσι το έχω καταλάβει και εγώ. Θα είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο, ένας νέος λογαριασμός που δεν θα έχει σχέση με τα δημοτικά τέλη όπως ήταν.
0: Σημαίνει στο σπίτι, πρέπει να το πληρώσεις. Εσύ είσαι ο χρήστης τέλος πάντων των υπηρεσιών του Δήμου και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε τρία που λέει και κάθονταν.
1: Λοιπόν, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είσαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, λογοδοσίες γενικότερα όλη αυτή η κίνηση. Πώς φαίνεται η όλη διαδικασία που γίνεται, όχι μόνο λογοδοσίες, γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς λειτουργεί, πώς λειτουργεί αυτό?
2: Η λογοδοσία είναι για μένα πολύ σημαντική, γιατί δίνει το δικαίωμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους, ακόμα και τις συμπολίτευσεις, όχι μόνο τις αντιπολίτευσεις.
1: Ναι, και
2: ας έτσι ότι μέχρι τώρα δεν έχει πάρει κάποιος.
1: Νομίζω το είπε και ο κύριος Λιανός προχθές τελευταία, ότι θα έπρεπε και και όλοι, ξέρεις, και η άλλη πλευρά να κάνει ερωτήσεις.
0: Αλλά εγώ θα περιμένω και από τους προέδρους, βέβαια, που δεν βλέπω ιδιαίτερη ανταπόκριση. Ο κύριος Χωριανόπουλος μόνο.
2: Και ο πρόεδρος Σκορών και ο πρόεδρος της Μονής.
0: Ναι, δηλαδή θα ήθελα όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων να βάζουν θέματα. Γιατί τα έχουμε λύσει όλα τα θέματα.
1: Προφανώς.
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να φέρουμε οποιοδήποτε θέμα θέλουμε. Εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν έχουμε δημοτικό συμβούλιο και πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό όπως έφερα προχθές το θέμα για το λιμάνι, για την κατάσταση εκεί πέρα των εγκαταστάσεων, όπως πολλές φορές για τον τουρισμό, για τα πάρκινγκ, για την καθαριότητα.
0: Αποτέλεσμα έχει όλο αυτό όμως.
1: Απαντήσεις παίρνετε που να σας ικανοποιούν και να ενεργοποιούνται ή απλά είναι κουβέντα για την κουβέντα?
2: Εδώ τι γίνεται? Όπως εμείς διαβάζουμε και προετοιμαζόμαστε για να τοποθετηθούμε στο θέμα, ακριβώς το ίδιο κάνει και ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, έτσι ώστε να μας απαντήσει. Mm-hmm. Και πολλές φορές η απάντηση είναι προετοιμασμένη από πριν και δεν έχει σχέση με την ερώτηση τη δική μας. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να κάνουμε πέντε ερωτήσεις, σε μία ερώτηση να βάλουμε πέντε υποκατηγορίες, να το πω έτσι, και να απαντηθεί η μία. Να. Επειδή είναι προετοιμασμένη η απάντηση από πριν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά εν τω μεταξύ, όλη αυτή η διαδικασία, επειδή είναι, ξέρεις, κάνει το ερώτημα ο Δημοτικός Σύμβουλος, παίρνει την απάντηση, έχει μια δευτερολογία, ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτό το παλιό το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε την ώρα της ενημέρωσης, που μπορούσε ο καθένας να βάλει ερωτήσεις κτλ. Και αναπτυσσόταν ένας διάλογος, νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να το ξαναδούμε.
1: Μπορεί να το ξαναδούμε, μπορεί και όχι, δεν ξέρω.
0: Υπήρχαν θέματα και θέματα τα οποία μπαίνανε και φνηδιαστικά, δηλαδή. Πριν την έναρξη.
2: Και εκτός ημερήσιας διάταξης. Αυτό στην ουσία έχει αντικατασταθεί με τη λογοδοσία, η οποία είναι μία φορά στους δύο μήνες. Και από ότι τώρα με τον καινούριο κώδικα θα είναι μία φορά στους τέσσερις μήνες, δηλαδή τρεις φορές.
1: Ακόμα λιγότερο
2: φορές
1: δηλαδή.
0: Ωραία. Τον κώδικα τον καινούριο πώς τον.
1: Πώς τον είδες, τον έχεις λίγο καταλάβει?
2: Τον έχουμε διαβάσει. Έχει. Πολλά πράγματα θα αλλάξουν τελείως. Ναι. Θα τον δούμε πιο πολύ στην πράξη ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό με τη δεύτερη Κυριακή, που στην ουσία καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και θα ψηφίζουμε όλοι θεωρητικά αν πηγαίνουμε σε δεύτερη Κυριακή ποιον δήμαρχο θα επιλέγαμε. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί να γίνεται η δεύτερη Κυριακή και είναι και ταλαιπωρία και πολύ μεγάλο το κόστος.
1: Μάλιστα. Όλα λοιπόν για το κόστος γίνονται ουσιαστικά. Έτσι. Αυτή η οικονομία μας έχει διαλύσει.
0: Ναι, ρωτήσω κάτι, να μείνω λίγο στα των δημοτικών συμβουλίων και τη λογοδοσία. Μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο κόσμος, γενικά οι πολίτες, οι δημότες, ακούνε, ενδιαφέρονται να ακούσουν τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, τη λογοδοσία, ενδιαφέρονται? Ποιο είναι το δικό σου feeling, γιατί μιλάς και με κόσμο? Συνέχεια.
2: Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε πολύ απλά όταν μπούμε μέσα στο YouTube, να δούμε πόσες προβολές έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τις περισσότερες φορές οι προβολές είναι διψήφιες, ούτε καν τριψήφιες.
0: Ναι, είναι απογοητευτικό το.
2: Αυτό σημαίνει όχι ότι τόσο πολύ ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, αλλά δεν ξέρω πόσοι κάθονται σε μια καρέκλα να ακούσουν τρεις ώρες μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πιο εύκολο την επόμενη μέρα να διαβάσουν τα θέματα στα τοπικά site ή ό,τι κοινοποιούμε εμείς στο διαδίκτυο, αν είναι κάτι σημαντικό.
1: Οπότε, ο λόγος τότε, πώς μπορεί να αλλάξει και να γίνει πιο ελκυστικό όλο αυτό, πιστεύεις?
2: Καταρχήν το Δημοτικό.
1: Γιατί είναι απευθείας ενημέρωση με τον πολίτη ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι?
2: Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται μία φορά το μήνα. Mm-hmm. Ειδικά για μένα, στα Δημοτικά Συμβούλια έχουμε γύρω στα 10-15 θέματα. Τα πιο πολλά τις περισσότερες φορές είναι τυπικά διαδικαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, μία αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού, μία δωρεάν παραχώρηση σε έναν σύλλογο.
1: Κάτι διαγραφές, κάτι.
2: Ναι. Απλώς για μένα είναι πολύ πιο σημαντικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δίνεται φωνή σε όλους να βάλουν οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί. Και ειδικά αυτά πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν.
0: Ναι, της λογοδοσίας.
2: Ναι. Αυτά πιστεύω έπρεπε να έχουν πολύ μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Ναι. Αλλά σας λέω και από τα τοπικά site, και επειδή εμείς πολλές φορές τα θέματα τα αναρτάμε, κάνουμε ανάρτηση την επόμενη ημέρα, ενημερώνονται και από εκεί οι δημότες. Και πολλές φορές είχα βγάλει πέρυσι και μία ανακοίνωση προς όλο τον κόσμο ότι είμαστε η φωνή των πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι είμαστε ανοιχτοί οποιοδήποτε θέμα να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έγινε και με τη σπηλιά του Ζα, που είχα φέρει πριν δύο λογοδοσίες, νομίζω, που εκεί πέρα είχα συναντηθεί μία φορά που είχα πάει στο Φιλότι και με είχαν πιάσει και οι κάτοικοι του Φιλωτίου και μου το είχαν πει. Όπως και το θέμα πάλι τώρα με το λιμάνι. Πάλι ένας δημότης μας το... με πήρε τηλέφωνο
0: αυτό
2: που μου το είπε. Και είναι και πιο σημαντικό, είναι και πιο σημαντικό και αυτός είναι ο ρόλος μας. Να είμαστε η φωνή των δημοτών. Συμφωνώ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά αυτό δεν γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα πολύ περισσότερο οι δημότες να είναι κοντά στους δημοτικούς συμβούλους και να βάζουν θέματα. Νομίζω ότι δεν το κάνουν.
2: Πιστέψτε μας, το τηλέφωνο χτυπάει πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Όπως και online στα social media, δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα και απορίες για πολλά θέματα. Όπως και πέρυσι, ένα μεγάλο θέμα που είχα φέρει η προετοιμασία εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Με πήραν οι κάτοικοι εκεί τον, κάτω στην πλάκα, δεν έχουν ανάψει καν τα φώτα. Με πήραν μετά. Ο ξυλόδρομος στην Αγιάνα είναι χάλια, είναι επικίνδυνος που γίνονται γάμοι και βαφτίσεις για όποιον ανεβαίνει πάνω. Και γενικά το παράπονο που έχουν όλοι για τις αφαλατώσεις που βρίσκονται μπροστά στο Δήμο, που είναι η πρώτη εικόνα του νησιού, όπου είχαμε πάρει δέσμευση. Δέσμευση, αυτό υπάρχει. Online, αν και το αρνήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ότι εκεί είχαν τοποθετηθεί προσωρινά και θα άλλαζαν τόπο εγκατάστασης και ότι θα ήταν η τοποθέτησή τους μόνιμη μπροστά στο Δημαρχείο. Κάτι βέβαια που πριν λίγο καιρό αρνήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι το είχε δεσμευτεί γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά επειδή υπάρχει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, για την ώρα είναι εκεί.
0: Μήπως όλο αυτό έχει να κάνει και με το master plan που περιμένουμε.
1: Προφανώς είναι το master plan που είπε ο κ. Μαυρομάτης. Επόμενες εβδομάδες, επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί.
2: Αυτό οπότε εκεί... τον κορονοϊό, οι επόμενες δύο εβδομάδες ήταν κρίσιμες και φάγαμε δύο χρόνια.
1: Εντάξει.
2: Τώρα το περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε φάει παραπάνω, έχουμε φάει τρία χρόνια.
1: Ουδέν μονιμότερο που σωρνούν είναι κάτι το οποίο διέπει όλη την Ελλάδα, την πολιτική, οικονομική, τα πάντα σκηνή. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο σίγουρα μας κυνηγάει.
0: Ως προς τη διαδικασία του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κανονισμός και όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει όλη η διαδικασία.
1: Γιατί το βιώνεις και εσύ ως αντιπρόεδρος, έτσι.
2: Σε γενικές γραμμές είναι εντάξει, απλώς πολλές φορές θα πρέπει να εστιάσουμε στην ουσία του θέματος. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Πριν δύο μήνες περίπου, είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με το Δημοτικό Σχολείο των Μελάνων για τις τουαλέτες και κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που έπρεπε να αλλάχτούν και να φτιαχτούν. Περίμεναν εκεί με μεγάλη υπομονή κάποιες μητέρες, στην αρχή και με τα παιδιά τους, γύρω στις 3-4 ώρες. Και όταν έφτασε το θέμα, ήταν και σε ειδική συνεδρία λογοδοσία τώρα που θυμάμαι. Λογικά ήταν τις τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και ήταν η πρώτη λογοδοσία του 2026. Έξι. Και όταν έφτασε η ώρα να συζητηθεί. Ήταν κιόλας διπλή η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε την κανονική. Είχαμε την τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπράβο. Και είχαμε μετά κατευθείαν και την ειδική συνεδρία της λογοδοσίας. Και περίμεναν, θυμάμαι, και οι μητέρες πάνω από 3-4 ώρες. Μπορεί και παραπάνω. Και όταν έφτασε η ώρα να συζητηθεί αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος επέμενε να τηρηθεί η διαδικασία. Και λέω, κάτσε, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την ουσία του θέματος. Δηλαδή, περιμένουν οι άνθρωποι τόση ώρα εκεί πέρα, 4 ώρες υπομονετικά, δεν μιλούσαν καθόλου. Καθόλου. Για όταν έρθει αυτό το θέμα και όταν έρθει, και όταν έρθει η ώρα της συζήτησης, δεν τους δίνουμε το λόγο. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάμε πάνω απ' όλα την ουσία. Ανάλογα τη σοβαρότητα του κάθε θέματος και πρέπει να το κοιτάμε και ξεχωριστά.
0: Να.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, έχεις φέρει πολλά θέματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχεις τοποθετηθεί για πολλά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη λογοδοσία έχεις φέρει πάρα πολλά θέματα. Ποιο νομίζεις, ποιο κρίνεις ότι αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο, κατά την άποψή σου, θέμα που υστερεί η Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε δηλαδή να έχει έτσι, καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και να το έχουμε λύσει χθες?
2: Θα πάω χρόνια πίσω.
1: Χρόνια πίσω.
2: Χρόνια πίσω. Στο μακρινό 2010.
1: Παναγία μου.
2: Όταν άλλαξε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος κυρίως και ο κύριος Μαυρομάτης ήταν από τότε μέχρι τώρα είναι από τότε μέχρι τώρα στην Δημοτική Αρχή ως Δήμαρχος, αντιδήμαρχος ότι ήταν. Θυμάμαι από τότε να ξεκινάνε να λένε ότι επιτέλους άλλαξε η διοίκηση του Δήμου και θα έχουμε το νέο καινούριο λιμάνι και το νέο αεροδρόμιο ή θα γίνει ο εξυγχρονισμός του αυτού που έχουμε τώρα. Ναι. Πέρασαν 16 χρόνια, όπως είπα και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα που έβαλα για το λιμάνι στον Δήμαρχο, ότι ήταν 9 χρόνια υπέρ αντιδήμαρχος. Εγώ, επειδή ήμουν και τότε μέλος της Δημοτικής Αστυνομίας, θυμάμαι ότι όποιος ερχόταν στο Δήμο πήγαινε στον κύριο Λιανό. Όποιος ερχόταν στο Δήμο. Και αυτό είναι καλό κιόλας. Σημαίνει ότι ασχολούνταν πιο πολύ από όλους. Απλώς επειδή είχε τη γνώση, ασχολούνταν με όλα τα θέματα. Μετά από 9 χρόνια που ήταν υπέρ αντιδήμαρχος και 7 χρόνια τώρα που είναι δήμαρχος, δεν βλέπω κάτι από αυτά να έχει αλλάξει.
0: Για το λιμάνι, λοιπόν.
2: Και για το λιμάνι.
0: Εστιάζει στο
2: και
0: θέμα
2: για το αεροδρόμιο
0: λιμάνι.
2: Που πήγε να γίνει η επέκταση, που θα ήταν το βασικό κτίριο και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται ακόμα σε άθλια κατάσταση. Όπως είπες, αυτό που γινόμαστε viral με τις βαλίτσες όταν βγαίνουν με τις αποσκευές, όταν πάνε να τις πάρουν οι επισκέπτες. Πήγε να γίνει η επέκταση, που θα ήταν σημαντικό, και το έργο πάλι απεντάχθηκε. Τώρα περιμένουμε πάλι να δούμε
1: τι θα γίνει.
2: Αν και για μένα η οριστική λύση τελικά θα δοθεί από την Φράπορτ όταν ιδιωτικοποιηθεί. Ναι,
0: μα ούτως ή άλλως, σχεδόν σε όλα τα νησιά αυτό έχει γίνει.
1: Ναι, δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που δίνει λύσεις εκεί που δεν μπορούν οι άλλοι.
0: Πώς ήταν τα αεροδρόμια πριν και πώς έγιναν
2: αυτά τα πλέον είναι η ευθύνη μεγάλη. Όταν κάποιος έχει αναλάβει, έχει τα ενία του τόπου για 16 χρόνια, πρέπει να γίνονται αρκετά πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ,
2: και δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για κάτι πολύ μικρό.
0: Να πω κάτι για το λιμάνι, συγκεκριμένα για το λιμάνι. Νομίζω ότι το λιμάνι είναι ένα θέμα. Εγώ είμαι στην Άξο 4 χρόνια. Ακούω λιμάνι, μάλιστα. Ακούω μα και στις προηγούμενες εκλογές πάλι για λιμάνι μιλούσαμε. Μα και στις προπροηγούμενες εκλογές πάλι για λιμάνι μιλούσαμε. Ναι. Και γυρίζω το χρόνο πίσω.
2: Και πριν 20 χρόνια.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Πάλι λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι λίγο βαθύτερο. Δεν είναι. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τελικά, τι πάει στραβά σε αυτόν τον τόπο.
1: Και όσον αφορά τις υποδομές.
0: Είναι βαρύ αυτό που θα πω. Κανείς δεν αποφάσισε ποτέ
2: αποφασιστεί το 2006, για κάποιους άλλους λόγους που δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε, ενώ είχε προχωρήσει ακόμα τα μπλόκια. Το 2006. Τα μπλόκια είναι ακόμα κάτω από το Δημαρχείο και είναι και έξω στον δρόμο προς
0: Αγκαρές.
2: Θα μπορούσε να έχει γίνει τώρα για κάποιο λόγο που δεν χρειάζεται να πούμε. Δεν έγινε. Απλώς, εγώ τι λέω πάντα. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει την τύχη να έχει και η κεντρική κυβέρνηση και η περιφέρεια και ο Δήμος να είναι
1: στην ίδια πλευρά.
2: Ακριβώς, στην ίδια πλευρά. Και ρωτάω, αν δεν μπορεί τώρα να γίνει κάτι. Αυτό ισχύει δηλαδή από τα 16 χρόνια, περίπου τα 10 χρόνια ήταν στην ίδια πλευρά. Mm-hmm. Αν δεν μπορεί τώρα να γίνει κάτι, πότε?
0: Άρα πιστεύεις ότι
2: είναι πολύ βασικό.
0: Βούληση της κεντρικής εξουσίας περισσότερο. Δηλαδή
2: εγώ αν ήμουν στη συγκεκριμένη θέση, δεν θα το δεχόμουν. Θα ήμουν κάθε μέρα στα Υπουργεία, θα ήμουν κάθε μέρα στα τηλέφωνα. Δεν γίνεται σε 16 χρόνια, όταν τα περισσότερα από αυτά είμαστε στην ίδια πλευρά, όπως είπε σωστά ο Νικόδημος, δεν γίνεται να μην έχει βρεθεί κάποια λύση, ούτε καν να ξεκινήσει. Γιατί τώρα, αύριο να ξεκινήσει, θέλουμε 5-10 χρόνια.
1: Πόσα?
0: 30 και
1: 15 μίνιμουμ, αν όλα πάνε όταν όλα είναι στην εντέλεια. Και να
2: εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει καν να ξεκινήσει.
1: Ναι, η άποψη μας έχουν πει και στον αέρα. Είναι ότι μίνιμουμ 15 χρόνια, αν όλα είναι τέλεια. Χωρίς καμία αναβολή, χωρίς κανένα λάθος, μελέτες, χωρίς κανένα τίποτα.
2: Χωρίς καμία προσφυγή.
1: Χωρίς καμία προσφυγή, χωρίς τίποτα. Δηλαδή να ξεκινήσουν χωρίς κανένα εμπόδιο αύριο το πρωί, θέλει 15 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Οποιαδήποτε ημέρα, οποιοδήποτε λάθος σημαίνει ένα χρόνο παραπάνω ή οτιδήποτε. Γι' αυτό λένε 30. Αλλά η κανονική ροή είναι 15 χρόνια.
0: Άρα, αξιολογώντας τα προβλήματα του τόπου, λες ότι νούμερο ένα πάνω-πάνω βάζεις το θέμα του λιμανιού και του αεροδρομίου.
2: Εννοείται, είναι από τα πιο βασικά προβλήματα. Και εμείς το λέμε και κεντρικά και ως Πασόκ. Τώρα το πατάω λίγο σε δύο βάρκες. Ότι η κεντρική κυβέρνηση βλέπει γενικά τα νησιά μας σαν φοροεισπρακτικά. Δηλαδή τα βλέπει σαν μια γελάδα που προσπαθεί να την αρμέξει όσο πιο πολύ γίνεται. Σημασία έχει τι από αυτά είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή από αυτά που εισπράττει, τι από όλα αυτά δίνει πίσω.
0: Ναι.
2: Υγεία, υποδομές. Σε πολύ βασικά θέματα.
1: Βέβαια, στο θέμα του λιμανιού υπάρχει άποψη από την Δημοτική Αρχή, η οποία λέει ότι εμείς καταθέσαμε ένα master plan, το οποίο δεν το ψήφισε η αντιπολίτευση. Με αποτέλεσμα να πάει πίσω το master plan και να έχουμε καθυστερήσεις.
2: Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Πρώτον, αυτό είχε έρθει πριν 5 χρόνια περίπου και από τότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, καταψηφίστηκε και από τότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε, χάσαμε 5 χρόνια χωρίς λόγο. Δεύτερον, ο λόγος που το καταψηφίσαμε ήταν ότι ήταν ένα φαραωνικό έργο. Θα άλλαζε όλη η όψη του νησιού. Θα γινόταν μια μαρίνα τύπου Ντουμπάι στον Άι Γιώργη, εκεί πίσω από το πορτοκάλι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Το οποίο θα υποβαθμιζόταν όλη η περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Εμείς πάντα, και πιστεύω και το μεγαλύτερο μέρος του ναξιακού λαού, λέμε χωροθέτηση νέου λιμανιού. Και αυτό που πιστεύουμε όλοι είναι ότι πρέπει να γίνει στους Αιγιάννηδες, εκεί που είναι τα μπλόκια από κάτω.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι αυτό θέλουν και οι περισσότεροι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είμαστε στο μηδέν, όπως είπε πριν ο Νικόδημος, για να ολοκληρωθεί το έργο από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, πρέπει να περάσουν 15 χρόνια. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν.
0: Δεν
2: να πεις ότι ήμασταν στη μέση και ότι ψηφίσαμε κατά. Εμείς ψηφίσαμε κατά όταν ήμασταν ακόμα στο μηδέν για κάτι που πιστεύαμε ότι δεν ήταν σωστό. Θα άλλαζε όλη η όψη του νησιού και για τους μόνιμους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Για ποιο λόγο έρχονται στην Άξο? Γιατί το νησί είναι ακόμα προσπαθεί να κρατήσει τον χαρακτήρα του, το κάστρο, τις παραλίες. Όταν αυτό το έργο γινόταν μέσα στο κεντρικό ιστό του λιμανιού, θα άλλαζε τελείως η όψη του νησιού. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, από τη στιγμή που είμαστε στο μηδέν, επαναλαμβάνω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, από τη στιγμή που είμαστε στο μηδέν, χωροθέτηση νέου λιμανιού και το λιμάνι που έχουμε τώρα να είναι είτε για μικρά κρουαζιερόπλια, είτε για τα μικρά CJ, τα σκαφάκια που δεν έχουν και αυτοκίνητα, που δεν μεταφέρουν και αυτοκίνητα.
0: Να. Τελικά δεν έχουμε απαντήσει σε βασικά ερωτήματα.
2: Και έχουν περάσει και 5 χρόνια από τότε και δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχουμε. Κύριε Πιτερά, δεν έχουμε απαντήσει σε βασικά ερωτήματα σε αυτό το τόπο. Δεν έχουμε απαντήσει, είπατε τώρα, για κρουαζιέρα. Καταρχάς δεν έχουμε απαντήσει εμείς ως Νάξος, ως Ναξιώτης,
1: αν θέλουμε την κρουαζιέρα.
0: Πρώτον. Δεύτερον, τελικά ψυχανεμίζομαι ότι δεν έχουμε απαντήσει ως κοινωνία εάν θέλουμε και νέο λιμάνι.
2: Εννοείται ότι θέλουμε νέο λιμάνι. Αυτό είναι
0: αναγκαίο
2: και απαραίτητο. Και θέλουμε και χωροθέτηση νέο λιμάνι. Το έχουμε φέρει πολλές φορές και στη λογοδοσία. Και στη λογοδοσία το έχουμε φέρει πολλές φορές. Τώρα για την κρουαζιέρα, μην νομίζετε ότι και τα νησιά που έχουν κρουαζιέρα πανηγυρίζουν γι' αυτό. Επειδή μιλάμε πολλές φορές και με τη Σαντορίνη και με. Δηλαδή χρειάζεται με ένα όριο. Θα θέλαμε, ας πούμε, αυτό που είπα πριν, το παλιό λιμάνι να λειτουργούσε για κρουαζιερόπλια μικρά, μέχρι κάποιο μέγεθος.
0: Δεν πανηγυρίζουν, δηλαδή, αλλά αν δεν την ήθελαν, θα την είχαν εκτοπίσει την κρουαζιέρα.
2: Ναι, ναι. Ας πούμε, μου είπε ένας φίλος από τη Σαντορίνη ότι είχε τύχει, ας πούμε, να έρθει σταματήσει ένα κρουαζιερόπλιο στην Σαντορίνη, να βουλιάξει το νησί για 2 ώρες. Να πάνε όλοι να βγάλουν φωτογραφίες και τα λοιπά, μέχρι μπαίναν σε πισίνες ξενοδοχείων για να βγάλουν φωτογραφία που ήδη ήταν νοικιασμένα για την φωτογραφία. Και αυτοί οι επισκέπτες μετά μπορεί να μην ξαναπήγαιναν και καν στο νησί. Θέλουμε, εννοείται ότι θέλουμε την κρουαζιέρα, αλλά όπως είπα και πριν, πριν ακόμα για την ερώτησή σου, για να μην παρεξηγηθώ, ότι το παλιό λιμάνι θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε για μικρά κρουαζιερόπλια, είτε για καράβια μικρά τύπου CJ, τύπου Σκοπελίτη.
0: Τα ακούμε γενικά από τόσα χρόνια πάρα πολύ όμορφα και πολύ ωραία και τελικά τίποτα δεν γίνεται.
2: Και γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που έγινε η καταψήφιση της χωροθέτησης του νέου λιμανιού, μπορεί και παραπάνω, και δεν έχουμε κάνει κάτι.
1: Εκτός και αν γίνεται και δεν το ξέρουμε. Και θα το δούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Το πρωί.
2: Και αυτό το έχουμε πει. Ότι δεν έπρεπε, αν γίνεται κάτι και δεν το ξέρουμε, και εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά ακόμα και ο αναξιακός λαός δεν θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μια διαβούλευση, ή θα έρθει πάλι μια μέρα. Ένα σχέδιο, ένα master plan, χωρίς να ξέρουμε κάτι και θα πρέπει να ψηφίσουμε ή ναι ή όχι.
1: Δεν ξέρω, αυτό το δούμε στην πράξη, προφανώς. Όπως στην πράξη, περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα και περιμένουμε ακόμα και τον περίφημο ΦΠΑ, ο οποίος πέρυσι ανακοινώθηκε για τα μισά νησιά και τώρα σκεφτόμαστε αν θα είναι μέσα στο πακέτο της ΔΕΘ ή όχι. Αλλά εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο είναι, και ενδεχομένως με βάση την επαγγελματική σου ιδιότητα μπορείς να απαντήσεις, εάν αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δεν πηγαίνει στον καταναλωτή ή όποια μείωση είναι πραγματικότητα ή όχι.
2: Από τον Δεκέμβρη του 2021, όταν το ECOFIN, το αντίστοιχο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολείται με τα οικονομικά, μας έδωσε την έγκριση από 1η-1η του 2025 να εφαρμοστούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, είχα φέρει πρώτος το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως με ενημέρωσε και κάποιος φίλος και πρώτος σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, για τη μείωση του των συντελεστών του ΦΠΑ. Δηλαδή να το φέρουμε σαν ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε όσο μπορούμε και εμείς να πιέσουμε γι' αυτό. Βέβαια η τότε Δημοτική Αρχή αρνήθηκε να το ψηφίσει. Επειδή είπαμε είναι φύλλα προσκύμενη με την περιφέρεια και την κεντρική κυβέρνηση. Κάτι βέβαια που έγινε πριν ένα χρόνο περίπου, όταν έμειναν οι Κυκλάδες εκτός, κάναμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Όπως βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, ένα ωραίο θέμα των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε καθημερινά πολλές, το πρώτο θέμα με μεγάλη διαφορά που απασχολεί τους πολίτες είναι η ακρίβεια, βέβαια. Το βλέπουμε καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, το βλέπουμε όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη, το βλέπουμε στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Με το που μειωθούν οι συντελεστές του ΦΠΑ, κατευθείαν αυτό είναι ένα μέτρο ανακούφισης. Θα μειωθούν οι τιμές γύρω στο 8 με 10% σε όλα τα βασικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι παρατευθείαν, αυτό είναι ένα μέτρο ανακούφισης. Θα μειωθούν οι τιμές γύρω στο 8 με 10% σε όλα τα βασικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: όπως και η Δημοτική Αρχή. Μετά την ΔΕΘ το 2025, όταν δεν ήμασταν μέσα, δεν ήταν κανένα νησί των Κυκλάδων μέσα στα νησιά που θα εφαρμοζόταν ο μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ, εξέφρασαν έτσι κάποια διαμαρτυρία κατόπιν εορτής. Λες και δεν το ήξεραν. Mm. Δηλαδή είμαι εγώ βουλευτής του κυβερνώντος κόμμα και τόσο δεν πιέζω να μπει η εκλογική μου περιφέρεια. Και δεν το κοιτάζω και πολιτικά. Τα νησιά μας για την ουσία των πραγμάτων. Ας αφήσουμε την πολιτική στην άκρη. Δεν πιέζω από τη στιγμή που εκπροσωπούμε από τους νησιώτες, δεν πιέζω να εφαρμοστεί αυτό για τα νησιά μας. Και όταν περνάει η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και είμαστε εκτός, βγάζουμε έτσι μια επιστολή διαμαρτυρίας.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Δήμαρχοι των νησιών υπέρ της επαναφοράς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
0: Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπέρα. Επιμελητήριο Κυκλάδων και με συγκεκριμένες προτάσεις. Και για αυτό το θέμα και για τα ενδοκυκλαδικά που είναι άλλο αγκάθι μεγάλο. Έτσι. Όλοι λοιπόν φαίνονται, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, ότι έχουν την ίδια άποψη. Και τελικά δεν ανοίγει η μύτη και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Για δίκαια αιτήματα. Τελικά, μήπως το πρόβλημα είναι ότι δεν φαινόμαστε τόσο ενωμένοι προς τα έξω.
0: Είναι πολύ άσημο, καταρχήν σε ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, ο μοναδικός βουλευτής της αντιπολίτευσης είναι ο κ. Νικητιάδης, από τη Ρόδο. Οπότε δεν έχουμε φωνή στην Βουλή, έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Όπως είπα και πριν, η κεντρική κυβέρνηση μας βλέπει φοροεισπρακτικά και όχι ανταποδοτικά από τα έσοδα. Είναι ένα μεγάλο έσοδο που θα χάσει η κεντρική κυβέρνηση όταν κάνει τον προϋπολογισμό, αλλά είναι ένα δίκαιο αίτημα των νησιωτών και από τη στιγμή που έχουμε πάρει και την έγκριση από το ECOFIN από 1η-1η του 25 να εφαρμοστεί, σημαίνει ότι μπαίνουν κάποια άλλα πράγματα σε προτεραιότητα, γιατί σε οποιοδήποτε δημοσιονομικό πλεόνασμα βλέπουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή ότι ο Πρωθυπουργός δίνει κάποιες παροχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε ψηλά στις προτεραιότητες.
2: Ναι.
0: Και όπως όλοι ξέρουμε, δεν ασχολούνται όλοι με τον τουρισμό.
1: Ναι,
0: τα πράγματα στα νησιά, όλα οι μεταφορές, τα καύσιμα, τα προϊόντα είναι όλα πολύ πιο ακριβά. Και όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποιος να φωνάξει.
1: Τα εισιτήρια που δεν είναι.
0: Και για το μεταφορικό εισοδήμα που λέμε συνέχεια, που για ποιο λόγο το ποσό του μεταφορικού
2: εισοδήματος.
0: Ναι, δεν αφαιρείται κατά την έκδοση του εισιτήριου.
1: Πριν από
2: αυτό λέγαμε συνέχεια.
1: Γιατί έβλεπα τη συνέντευξη του κ. Κικίλια που μίλαγε για το μεταφορικό εισόδημα.
0: Και περιμένουμε 2 χρόνια.
1: Λέω, εντάξει, οκ, εγώ μπορεί να μην έχω χρήματα να πάω να εκδώσω το εισιτήριο στην τιμή που μου το δίνει αυτή τη στιγμή. Και εφόσον θα μου επιστρέψει κάποια χρήματα, γιατί δεν μου τα αφαιρείς εκείνη τη στιγμή.
0: Σήμερα, πριν λίγο, είχα την συζήτηση στο γραφείο που λέγαμε για τα εισιτήρια για την Αμοργό. Ότι αν πας με το Blue Star είναι, ας πούμε, 10 ευρώ, αν πας με το C-Jet είναι 54 ευρώ, αλλά με το μεταφορικό εισοδύναμο μπορεί να μην είναι 54 ευρώ, αλλά να παίρνει πίσω και να είναι 15 ευρώ. Δηλαδή, λίγο σπαζοκεφαλιά.
2: Λίγο σπαζοκεφαλιά.
1: Λίγο
0: δηλαδή, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ενώ το δικαιούμαστε και έχουμε και από την έξι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Και σαν αντιστάθμισμα τότε ήταν το μεταφορικό εισοδύναμο, το οποίο δεν το παίρνουμε κιόλας. Το παίρνουμε μια φορά στα 2 χρόνια.
1: Όταν θυμηθούμε.
0: Υπολογισμούς με κομπιουτεράκι χωρίς να ξέρουμε.
2: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ΦΠΑ για την κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ο τουρισμός πάει πολύ καλά και η φετινή σεζόν είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ σημαντικό το νούμερο. Δηλαδή σκεφτείτε τι εισπράττει το κράτος από το ΦΠΑ και ότι το 30% από αυτά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά όπως είπα και πριν, πρέπει να λέμε την αλήθεια, έτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που θα μείνει εκτός προϋπολογισμού. Αλλά όπως είπα και πριν, η κυβέρνηση και η εκάστοτε κυβέρνηση βάζει κάποιες προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σαφές ότι τα νησιά μας τα έχουν αφήσει πίσω-πίσω στις προτεραιότητές τους.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, λες και είναι, νιώθουμε πολλές φορές πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αυτό δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημο για όλους μας.
2: Ναι, και το πρόβλημα είναι αυτό που ζούμε με το ΦΠΑ. Δηλαδή, όλη η λογική της κυβέρνησης είναι πώς μπορώ να μαζέψω χρήματα για να το βάλουμε εκεί.
1: Δεν είναι μόνο το ΦΠΑ. Είναι τα θέματα υγείας. Είναι τα θέματα, η ασφάλεια που νιώθουμε δηλαδή. Είναι το θέμα της μεταφοράς μας. Διότι όταν είσαι στην Άξο και δεν έχεις σύνδεση όλο το χρόνο με την πρωτεύουσα του νομού σου, αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι.
1: είναι σαν να μένεις, ξέρω εγώ, στη Μάνδρα και να μην μπορείς να πας στην Αθήνα.

0: Ναι, είναι πρόβλημα. Την ίδια ώρα, βέβαια, φημολογείται έντονα ότι σκέφτηκε η κυβέρνηση να επαναφέρει το 13ο μισθό. 13ο μισθό τώρα για δημόσιου υπαλλήλου, για ιδιωτικού, δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Απλά αναφέρει 13ο μισθό. Να. Αυτό για τι σημαίνει ουσιαστικά. Και πώς. Πόσο σωστό ή όχι είναι όταν θα μείνει μόνο για τον δημόσιο ή μόνο για τον ιδιωτικό και τι θα κερδίσει με αυτό το πράγμα.
1: Ένα επίσης θέμα που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, φωνάζω γι' αυτό και μέσω του Συλλόγου των Εφοριακών, επειδή το ανέφερε στην αρχή, θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους μου σε όλη την Ελλάδα για την τιμή που μου έκαναν και με εξέλεξαν πρώτον σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ από τους εφοριακούς. Είναι κάτι πάρα πολύ τιμητικό για εμένα. Ο 13ος μισθός αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες, και μοναδικοί που δεν τον παίρνουν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι ένα μέτρο τιμωρητικό, το οποίο δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν έχει επανέλθει. Στην τελευταία δε κιόλας, ο Πρωθυπουργός απείλησε τους δημοσίους υπαλλήλους και με απολύσεις για τους αρνητές της αξιολόγησης. Εννοείται είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αλλά αρκεί να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και να είναι σωστή αξιολόγηση. Ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεσμεύτηκε γι' αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παλιότερα, ίσως, είχαν συνδυαστεί οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους καλοπληρωμένους, με τα δώρα, τους ευνοημένους από το σύστημα κτλ. Ενώ τώρα βλέπουμε όλα τα νέα παιδιά, και όχι τόσο πολύ νέα, που έχουν μπει τα τελευταία 20 χρόνια στο δημόσιο, είναι όλοι με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, έχουν όλοι 2 και 3 πτυχία, μεταπτυχιακά. Δηλαδή και στην υπηρεσία που είμαι εγώ, παραπάνω από τα μισά παιδιά έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, πολλοί και δεύτερους τίτλους, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, και βλέπουμε οι μισθοί τους να είναι πολύ χαμηλότεροι από τον ιδιωτικό τομέα και χωρίς 13ο μισθό. Φανταστείτε κάποιος, για το Υπουργείο Οικονομικών, ένα 30% από τους επιτυχώντες στο Υπουργείο Οικονομικών, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, δεν κάνουν αποδοχή της θέσης τους. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, προσόντα, πτυχία, ξένες γλώσσες, να δώσει ΑΣΕΠ σε ένα δύσκολο κλάδο όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, να περάσει και να του πούνε: πήγαινε, συντάξω με 1000 ευρώ.
2: Όχι.
1: Να θες 600 ευρώ για ενίκιο, κουλουπού, κουλουπού.
2: Όπως οι εκπαιδευτικοί. Όπως οι εκπαιδευτικοί.
1: Οι γιατροί.
2: Έτσι, το ίδιο πράγμα. Γιατί να έρθει κάποιο.
1: Πολλές φορές είναι μια πολύ, πολύ, ειδικά και για το θέμα του ΦΠΑ και για το θέμα του 13ου μισθού. Είχες γράψει κιόλας κάτι πριν λίγες μέρες, Νικόδημε.
0: Εντάξει, αστιάκι ήταν, να το σου πω.
1: Social media. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι μια πολύ μεγάλη αδικία και τα δύο. Και κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Εγώ χαίρομαι γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί και για τα δύο.
0: Ναι. Πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ, απλά μια διευκρίνηση όσον αφορά το δημόσιο υπάλληλο. Παίζει ρόλο, γιατί είπες πριν για τους δημοσίους υπαλλήλους, για την αξιολόγηση και όλα αυτά. Για πολλά χρόνια, κάθε φορά που μιλάγαμε για δημόσιους υπαλλήλους, μιλάγαμε κάπως υποτιμητικά. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο και οι ίδιοι ενδεχομένως.
1: Όχι, θα σας πω για ποιο λόγο μιλάγαμε υποτιμητικά. Επειδή, όπως είπα και πριν, ήταν ευνοημένοι από το σύστημα. Δηλαδή, παλιά δεν έμπαιναν με ΑΣΕΠ. Είχε κάποιος ένα φίλο υπουργό, ένα φίλο βουλευτή, τον έβαζε στο δημόσιο. Δεν είχαν τόσα προσόντα. Έμπαινε στο δημόσιο με πολιτήριο λυκείου ή πολιτήριο γυμνασίου εξαθέσει, ότι ήταν τότε. Δεν είχες ξένες γλώσσες, δεν είχες πτυχίο υπολογιστών. Τώρα δεν είχες προσόντα. Τώρα όλα τα παιδιά που μπαίνουν, όλα. Έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες, δεύτερα πτυχία. Και επιτυγχάνουν και σε γραπτούς διαχωρισμούς. Δεν έχει καμία σχέση ο δημόσιος υπάλληλος πριν 30 χρόνια με το δημόσιο υπάλληλο σήμερα. Γι' αυτό παλιά θεωρούταν, ήταν λίγο παρεξηγημένη η λέξη δημόσιος υπάλληλος, καμία σχέση με σήμερα. Καταρχήν σήμερα δεν μπορείς να επιβιώσεις αν δεν ξέρεις, αν δεν είσαι πολύ καλός στο δημόσιο υπολογισμό, αν δεν ξέρεις ξένες γλώσσες και αν δεν έχεις.
2: Στο δημόσιο τομέα μιλάμε συνέχεια, χρησιμοποιούμε συνέχεια τη λέξη υποστελέχωση. Τελικά είναι λίγοι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτή τη χώρα ή δεν έχει γίνει σωστή η κατανομή τους στις διάφορες υπηρεσίες ή δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ακολουθηθεί οι σωστές διαδικασίες για να μπορούν να καλύψουν τις κέρυες θέσεις οπουδήποτε σε όλη τη χώρα. Και αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα της υποστελέχωσης.
1: Να λέμε και τα καλά, μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες τα πιο πολλά γίνονται ηλεκτρονικά. Και όχι μόνο γίνονται ηλεκτρονικά, κάποιος που έχει τις βασικές γνώσεις μπαίνει μέσα στον υπολογιστή και πατώντας απλώς στο Google τι θέλει, μπαίνει μέσα με τους κωδικούς του TaxNet και μπορεί να εκτυπώσει οποιαδήποτε βεβαίωση ή οποιοδήποτε έγγραφο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να λέμε και τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει μειωθεί η γραφειοκρατία, έχουν μειωθεί οι ουρές και με τα αιτήματα τώρα που έχουμε στο δημόσιο και στην υπηρεσία που είμαι εγώ. Κάνει κάποιο ένα αίτημα ηλεκτρονικό, το απαντάμε άμεσα. Πρέπει να απαντήσουμε μέχρι 48 ώρες. Όχι αν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Και τα απλά πρέπει να απαντήσουμε κάποια μέσα σε 48 ώρες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά και αυτό. Και αυτό το ξεκίνησε το 2010 με τον gov.gr ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ξεκίνησε από εκεί, ξεκίνησε από τότε και έχει εξελιχθεί τώρα και είναι κάτι πολύ, πολύ καλό. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει υποστελέχωση αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Άξο. Νομίζω είναι όλες οι υπηρεσίες είναι σε καλή, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Πασόκ. Έχεις κάτι άλλο?
0: Όχι. Πασόκ,
1: όλοι καταλήγουν. Επίσης, ωραίο χρώμα που έχετε βάψει εδώ τον τοίχο.
2: Αυτό είναι το green room.
0: Το green room είναι.
2: Δεν τα ξέρεις τα τηλεοπτικά. Πρέπει να είναι πράσινος ο τοίχος για να βγει το πλάνο όπως πρέπει. Είναι το πράσινο.
0: Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το Πασόκ, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, γίνεται μεγάλη κουβέντα γενικότερα, μεταγραφές, θεωρίες και τέτοια. Υπάρχει φημολογία ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και αύριο το πρωί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι θα γίνει την άνοιξη του 27. Ποια είναι η προσωπική σου άποψη?
1: Για τις δημοσκοπήσεις γίνονται συνέχεια τις τελευταίες μέρες, ακόμα και σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ καλό δημοσκοπικό timing για το ΠΑΣΟΚ, αλλά όπως βλέπουμε έχουν γίνει δύο νέα κόμματα πολύ διαφημισμένα, δηλαδή όλη μέρα και όλη νύχτα στα κανάλια.
0: Με αυτά ασχολούμαστε.
1: Με αυτά ασχολούμαστε και ακόμα για αυτά τα δύο κόμματα.
2: Είναι φρέσκο η φρέσκα είδηση.
1: Ακριβώς. Το ένα κόμμα ήδη έχει ξεπουσκώσει, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχει πέσει πολύ χαμηλά και όπως ακούμε πιστεύουμε ότι θα είναι γύρω στο 5%, πολύ χαμηλένο κάποια στιγμή ήταν και πάνω και από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα όσο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και αυτό είναι ακόμα πολύ φρέσκο και θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε δει παλιά και το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο ήταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις και στο τέλος δεν κατέβηκε καθόλου. Εγώ μπορώ να κάνω πάντως μια δημοσκόπηση, αν θέλετε, για το νησί μας, για την Άξο ή για το Δήμο μας, και να κάνω μια πρόβλεψη ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία και ότι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα έχει διπλάσια διαφορά πλάσια.
2: Ναι, αυτό το συμπεραίνεις από αυτό που εισπράττεις μιλώντας με τον κόσμο και τον παλιμό του.
1: Ακριβώς, είμαι ένας άνθρωπος που γενικά είμαι στην κοινωνία, κυκλοφορώ πολύ έξω.
2: Ξέρεις, γιατί εμένα μου αρέσει να
1: κάνω. Προχθές ήμασταν στις Μέλανες, πριν τρεις μέρες στο Φιλότι, μιλούσα με πολύ κόσμο. Δεν βρήκα σχεδόν κανένα να μου λέει ότι θα ψηφίσει το κόμμα του.
2: Η ερώτηση που μου αρέσει να κάνω γενικά όταν μιλάω με πολιτικά πρόσωπα και ιδίως με νέους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε στην πολιτική σκηνή του τόπου γενικότερα, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης νέους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που τελευταία οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Αν τα κόμματα εμπλουτίζονται γενικότερα με στελέχη που ηλικιακά είναι λίγο πιο, δηλαδή,
0: πιο χαμηλά, ναι. Κατεβαίνουμε στους όρους.
2: Νέοι άνθρωποι ασχολούνται, νέοι άνθρωποι. Στο ΠΑΣΟΚ το βλέπεις αυτό. Βλέπεις νέους ανθρώπους να θέλουν να ασχοληθούν, να θέλουν να επενδύσουν και να πάνε ένα βήμα παραπέρα το κόμμα.
1: Στο τελευταίο συνέδριο που είχε το ΠΑΣΟΚ πριν λίγους μήνες, είχαμε δει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να συμμετέχουν. Βλέπουμε ότι και οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι νέοι σε ηλικία, όπως και εδώ και σε τοπικό επίπεδο συμβαίνει το ίδιο. Γενικά ο νέος κόσμος έχει λίγο απαξιώσει την πολιτική.
2: Εδώ και χρόνια.
0: Εντάξει. Αρκετό καιρό τώρα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και από αυτά που ακούει και από αυτά που βλέπει, δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει μεγάλη επιμονή και για να ασχοληθεί και να χαλάσει πολύ από τον χρόνο του, γιατί πρέπει να διαβάσεις, να ενημερώνεσαι ότι βγαίνεις και λες δημόσιο, όπως το λέμε τώρα στο ραδιόφωνο, όταν γράφεις ένα άρθρο, πρέπει να είναι περιστατωμένο και σωστό. Ό,τι λες πρέπει να το
2: τεκμηριώνεις.
1: Και βλέπουμε, εγώ ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, βλέπω πολύ νέο κόσμο να ασχολείται και να είναι πολύ ενεργός. Όπως είχα πει και στις εκλογές του συνεδρίου, ήμασταν σχεδόν το 70-80% ήμασταν νέοι άνθρωποι και είχαμε και έναν υποψήφιο 21 έτους που εξελέγει και πήγε στο συνέδριο και μας αντιπροσώπευσε ως νησί.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό είναι. Και όσον αφορά το ρόλο του Αντώνη Πιταρά στο μέλλον, πώς το βλέπεις? Γιατί με βάση το γεγονός ότι αύριο το πρωί μπορεί να έχουμε και αλλαγές όσον αφορά τη Δημοτική Επιτροπή, τι γίνεται, γιατί το Προεδρείο, ο Αντώνης Πιταράς θα εμπλακεί γενικότερα, θα συνεχίσει να εμπλέκεται στην πολιτική?
1: Να ξεκινήσουμε από τα άμεσα, από αύριο. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και ακούγεται, θα αλλάξει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι ο κύριος Στέλιος ο Μαυρογιαννόπουλος. Είναι έμπειρος δικηγόρος και ελπίζω, πάντα ελπίζουμε και πιστεύουμε, ότι θα είναι αντάξιος στις θέσεις που θα αναλάβει και θα κρατάει τις ισορροπίες και δεν θα υπερασπίζεται μόνο την Δημοτική Αρχή. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ουσία, όταν λείπει, όταν απουσιάζει ο πρόεδρος, τον αντικαθιστώ και προεδρεύω.
0: Άρα λοιπόν η πρόταση
1: εγώ
0: από την αντιπολίτευση είναι για δική σου παραμονή στο
1: ακριβώς,
0: χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε μια πρώτη είδηση θεωρητικά, ότι παραμένεις ως
1: αντιπρόεδρος. Ο Μπαρτζόκας θέλει να γίνει viral.
2: Πληροφορία χωρίς χρέωση, έτσι.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Και από εκεί και πέρα,
2: να ρωτήσω κάτι, να μείνω λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όσες φορές έχει χρειαστεί να προεδρεύσεις, που λείπει ο πρόεδρος, έτσι, πόσο εύκολο είναι, ειλικρινά όμως τώρα, δηλαδή πραγματικά, πόσο εύκολο είναι να κρατήσεις τις ισορροπίες, όταν, γιατί έχεις από κάτω κόσμο τον οποίο τον γνωρίζεις προσωπικά, είναι προσωπικές οι σχέσεις.
1: Τις δύο πρώτες φορές που προέδρευσα, ο πρώτος που σταμάτησα ήταν Δημοτικός Σύμβουλος της δικής μας παράταξης. Αυτό το έκανα για να δώσω το...
0: Να δώσω τον τόνο.
1: Να δώσω τον τόνο και το παράδειγμα ότι προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες και ότι δεν θα είμαι, δεν θα είμαι το 100-0 που λέμε.
2: Να.
1: Και τις δύο πρώτες φορές σταμάτησα Δημοτικό Συμβούλιο της δικής μας παράταξης και προσπαθώ αυτό που είπα και πριν, όσο μπορώ να κρατάω τις ισορροπίες, το χρόνο και να μην,
2: είναι εύκολο όμως
1: να μην
2: αυτό
1: ξεφεύγουμε.
2: Αντικειμενικά
1: δεν,
2: είναι
1: δεν είναι καθόλου εύκολο, πιστέψτε μας. Και από κάτω στο Δημοτικό Συμβούλιο γενικά υπάρχουν δυνατοί παίκτες.
2: Το έχουμε διαπιστώσει και εμείς.
0: Το έχουμε διαπιστώσει.
1: Δυνατοί παίκτες. Κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στις αίθουσες του δικαστηρίου, κάποιοι κάνουν τους προστάτες, κάποιοι θέλουν να μεταφέρουν όντως την αγωνία τους και τους προβληματισμούς τους για τα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Πάντως
1: πολλές φορές έχει μεγάλη.
0: Φεύγει λίγο. Και όσον αφορά τις Κυκλάδες στο σκηνικό, πώς το βλέπεις την πλευρά του Πασόκ?
1: Στις Κυκλάδες είναι 6 υποψήφοι. Από ό,τι ακούγεται θα είναι 3 από την Άξο.
0: 3 από την Άξο, πολύ δεν είναι?
1: Αυτό δεν το αποφάσισα εγώ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εμένα σε κάποια φάση είχα σκεφτεί και εγώ να δηλώσω υποψηφιότητα ως υποψήφιος βουλευτής των Κυκλάδων, αλλά και λόγω της κατάστασης που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή με 2 μικρά παιδιά και λόγω, εννοείται, όταν ενημερώθηκα ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Βλασερός, εννοείται πήρα την απόφαση να μην συμμετέχω, να μην καταθέσω υποψηφιότητα για αρχή, γιατί το αν θα συμμετείχα, αυτό το αποφασίζει αποφασίζει το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω το ΠΑΣΟΚ να έχει πάλι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο, έτσι ώστε στις Κυκλάδες να καταγράψουμε ένα πολύ καλό ποσοστό. Πάντως στην Άξο είμαι σίγουρος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Όπως είπα και πριν, θα είμαστε πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία και σίγουρα μακριά από όλα τα άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Εγώ βέβαια ακόμα έχω το αυτό που ρώτησε ο Νικόδημος πριν από λίγο, αν αυτό είναι καλό ή όχι.
0: Ποιο
2: πράγμα? 3 πρόσωπα από την Άξο, είπε.
1: 3 πρόσωπα από την Άξο. Το καλύτερο απ' όλα είναι να υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα νησιά.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο για κάποιον από ένα μικρό νησί να... Να ασχοληθεί, μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολλά τα έξοδα λόγω της νησιωτικότητας. Διαμονή, μετακινήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι από την Άξο και δεν έχει κλείσει τίποτα, έτσι. Δεν βγάζουμε κάποια αίτηση. Απλώς αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα είναι 3 υποψήφοι από την Άξο.
2: Αυτή την εικόνα έχουμε και εμείς.
0: Θεωρητικά και αυτή την εικόνα έχουμε εμείς. Οπότε ναι, πηγαίνουμε σε αυτό. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε.
2: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να το ευχηθούμε ότι καλύτερο.
2: Καλή δύναμη.
0: Ειδικά με τα παιδιά. Το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ζεστό λόγω οικονομικών, τουρισμού και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αναμένουμε τη ΔΕΘ.
0: Τι δεν θα αναμένουμε.
1: Να δούμε τις νέες παροχές.
0: Τα μπόνους, ναι.
1: Αναμένουμε πότε θα ανακοινωθούν οι εκλογές.
2: Πότε πιστεύεις ότι θα πάμε.
1: Εγώ πιστεύω τέλος του 2026. Αν και αυτό θα εξαρτηθεί λίγο, η κυβέρνηση θα δει πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις. Πώς πάνε και οι κρυφές δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι φανερές, που λέμε πολλές φορές. Πέσουν λίγο. Και τότε θα αποφασίσει.
2: Πιστεύεις ότι είναι καλό αυτό, δεδομένου του ότι αναλαμβάνουμε και την Προεδρία, η Ελλάδα του
0: και, 27.
2: Ναι, το 27 και έχουμε δηλαδή πολλά πράγματα μπροστά μας, να πάμε σε εκλογές πριν από το νέο έτος ή την άνοιξη, στην ώρα τους δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει από πριν, γιατί σίγουρα δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία και το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να πάμε και σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές, οπότε θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, οπότε καλύτερα είναι να μετά το καλοκαίρι, τέλος του χρόνου.
0: Το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέα Δημοκρατία Πασόκ, πώς το βλέπεις? Ο Άδωνης το κυνηγάει πάρα πολύ.
1: Το δίσεξ αμαρτήν ουκανδρόσοφου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν και είμαστε τελείως αντίθετοι, είναι ένας πολύ έξυπνος πολιτικός και συνήθως λέει αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να αποδυναμώσει τον άλλον. Δηλαδή λέει συνέχεια ότι θέλει να συγκυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, έτσι ώστε να αποδυναμώσει το Πασόκ, γιατί πολλοί θα σκεφτούν, θα συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, να μην το
2: ψηφίσουν. Άρα, ναι.
1: Όπως λέει και συνέχεια ότι θα είναι σίγουρος δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι ώστε να δημιουργεί κλίμα και να αποδυναμώνει το Πασόκ. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι αυτός που φοβάται στην αλήθεια, στην πραγματικότητα είναι το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Αυτοδυναμία πάντως δεν θα έχουμε.
1: Όχι, σίγουρα 100%.
0: Αυτοδυναμία
2: έτσι,
0: είναι...
2: Αυτό σημαίνει ότι. Εντάξει, η τράπουλα ανακατεύεται συνεχώς.
0: Ναι, συνέχεια
2: αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε στις δεύτερες εκλογές. Εκεί τα δύο πρώτα κόμματα δυναμώνουν, τα μικρά αποδυναμώνονται. Όσοι είναι εκτός βουλής, εξαϊλώνονται και προχωράμε. Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ραντεβού αύριο, έτσι κι αλλιώς, στη συνεδρίαση.
2: Ναι.
0: Να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή περισσότερη ή όχι. Και αυτά.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι,
1: καλό μεσημέρι, καλά μπάνια.
0: Ναι, αυτό. Καλά μπάνια.
2: Αυτό είναι.
0: Απλά τη τελευταία στιγμή να πούμε ότι εντοπίστηκαν 4 αγνοούμενοι.
2: Είναι καλά.
0: Ναι, είναι καλά. Έχουμε 5 προσαγωγές.
2: Έπεσε μια
0: πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Γινόντουσαν εργασίες.
0: Τετραόροφη πολυκατοικία.
1: Δεν είχα ενημερωθεί κάτι. Ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι. Καλά, εγώ πήγα να κάνω πλάκα κιόλα και να σου πω ότι έκανε κάποια μεταγραφή Ολυμπιακό. Όπω είπε στα τελευταία νέα. Αλλά δεν είχα ενημερωθεί. Δεν είχα προλάβει να μπω στο διαδίκτυο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
0: Υπάρχει μια έρευνα για μια ηλικία. 7 διαμερίσματα, 4 αγνοούμενοι εντοπίστηκαν και υπάρχουν 5 προσαγωγές για την όλη κατάρρευση αυτή.
1: Τουλάχιστον είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό.
2: Η ανθρώπινη ζωή.
0: Θα τα πούμε
2: αυτό.
0: Την Πέμπτη πλέον.
2: Ωραία.
0: Αφού ναι. Αύριο θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Αύριο θα είμαστε να καλύψουμε το, το Δημοτικό Συμβούλιο. Τέτοι, να είστε καλά, καλή δύναμη και τα λέμε πρώτα ο Θεός την Πέμπτη το μεσημέρι. Ναι. Γεια σας. Μένετε εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πολυκατοικία 4 ορόφων κατέρευσε στα Πετράλωνα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο. Η αποκλιμάκωση του κόστου ζωής βρέθηκε στο επίκεντρο της εισαγωγικής τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει διπλό μήνυμα για μείωση των τιμών στα καύσιμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μειώνει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς σε μονοψήφια απόσταση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, χάνει έδαφος η Καριστιανού. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει προκαλέσει τεράστιο οικονομικό κόστος στη Μέση Ανατολή, αλλά για την Τουρκία δημιουργεί μια σπάνια συγκυρία. Την ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της ως εμπορικού, ενεργειακού και χρηματοοικονομικού κόμβου ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, όπως επισημαίνει ο Economist. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.475 μονάδες. Αστυνομικός στην Κύπρο πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Ντάβιντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν. Έως την Παρασκευή αναμένεται μία μεταγραφή και λογικά και η ανανέωση του Γιώβιτς στην πρωταθλήτρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Σύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
11: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4-2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
15: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντιλιακού στους ωκεάνους κάνει αναφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάρτησή της. Η χρήση αντιλιακού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας της υγείας του δέρματος. Αν και πολλοί το συνδέουν αποκλειστικά με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις ώρες στην παραλία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη όλον τον χρόνο. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Μάλιστα, είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας για τρεις λόγους. Πρώτον, τη λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. Δεύτερος λόγος, η βλάβη στο DNA, καθώς τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και τρίτον, η συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οοτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μεγαλύτερο μέρος του αντιλιακού είναι μια χημική ορολογιακή βόμβα για τη θαλάσσια ζωή. Τα αντιλιακά είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Ιουνίου σαν σήμερα 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914 ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948. Τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956. Η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957. Εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966. Εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972. Εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μετά το τριήμερο πάρτι για το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους όρκους αγάπης, πίστης και αφοσίωσης που οι δυο τους αντάλλαξαν ενώπιον συγγενών και φίλων. Η ηθοποιός δηλώνει ευτυχισμένη, επισημένοντας ότι όλα ήταν όπως ακριβώς τα ονειρεύονταν οι δυο τους. Όσο για την επιλογή του νησιού, τόνισε ότι αποτελεί αγαπημένο προορισμό του Μπρούνο εδώ και χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπου στην Πάρο. Η τελετή ανταλλαγής όρκων έγινε σε γνωστό ριζόρτ με την Αθηνά Οικονομάκου να φτάνει ντυμένη στα λευκά, συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει σε ντοκιμαντέρ την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση. Η Ρόμπιν Μπέρντ επιστρέφει ως καλτ τηλεοπτική φιγούρα, σεξ positive πρωτοπόρος και απρόσμενη ακτιβίστρια της νυχτερινής queer Νέας Υόρκης. Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του HBO Bang My Box The Robin Bird Story, η Bird επιστρέφει όχι απλώς ως cult φιγούρα της παλιάς νυχτερινής Νέας Υόρκης, αλλά ως πρόσωπο που προηγήθηκε πολλών πραγμάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Του YouTube, της ζωντανής διαδικτυακής αυτοέκθεσης, της οικονομίας των δημιουργών, της θετικής κουλτούρας γύρω από το σεξ, της τηλεοπτικής queer ορατότητας και της ιδέας ότι το γυμνό σώμα μπορεί να είναι δημόσιος λόγος.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
4: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
3: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
4: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: του είπα, κάτι μου είπε και το ξέχασα να έρθω. Συγχωράμε μουρμούρα μου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Ιουνίου σαν σήμερα 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914 ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948. Τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956. Η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957. Εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966. Εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972. Εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα 3,60. Αλφα χωρίς κουτί 4x2 δώρο 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
9: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
8: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: εγώ σε άλλη αγκαλιά. Εσένα θα αγκαλιάσω.
1: Κι εγώ στα μάτια αλλού, τα μάτια σου κοιτάζω.
0: Εγώ σε άλλη αγκαλιά.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοωμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό, όχι στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστη στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και επικράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μια έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άρχους με συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνιο Κορδόν, προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας και ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του, επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μετά το τριήμερο πάρτι για το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους όρκους αγάπης, πίστης και αφοσίωσης που οι δυο τους αντάλλαξαν ενώπιον συγγενών και φίλων. Η ηθοποιός δηλώνει ευτυχισμένη, επισημένοντας ότι όλα ήταν όπως ακριβώς τα ονειρεύονταν οι δυο τους. Όσο για την επιλογή του νησιού, τόνισε ότι αποτελεί αγαπημένο προορισμό του Μπρούνο εδώ και χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπου στην Πάρο. Η τελετή ανταλλαγής όρκων έγινε σε γνωστό ριζόρτ με την Αθηνά Οικονομάκου να φτάνει ντυμένη στα λευκά, συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει σε ντοκιμαντέρ την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση. Η Ρόμπιν Μπέρντ επιστρέφει ως καλτ τηλεοπτική φιγούρα, σεξ positive πρωτοπόρος και απρόσμενη ακτιβίστρια της νυχτερινής queer Νέας Υόρκης. Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του HBO Bang My Box The Robin Bird Story, η Bird επιστρέφει όχι απλώς ως cult φιγούρα της παλιάς νυχτερινής Νέας Υόρκης, αλλά ως πρόσωπο που προηγήθηκε πολλών πραγμάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Του YouTube, της ζωντανής διαδικτυακής αυτοέκθεσης, της οικονομίας των δημιουργών, της θετικής κουλτούρας γύρω από το σεξ, της τηλεοπτικής queer ορατότητας και της ιδέας ότι το γυμνό σώμα μπορεί να είναι δημόσιος λόγος.
0: ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντιλιακού στους ωκεάνους κάνει αναφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάρτησή της. Η χρήση αντιλιακού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας της υγείας του δέρματος. Αν και πολλοί το συνδέουν αποκλειστικά με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις ώρες στην παραλία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη όλον τον χρόνο. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Μάλιστα, είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας για τρεις λόγους. Πρώτον, τη λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. Δεύτερος λόγος, η βλάβη στο DNA, καθώς τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και τρίτον, η συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οοτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μεγαλύτερο μέρος του αντιλιακού είναι μια χημική ορολογιακή βόμβα για τη θαλάσσια ζωή. Τα αντιλιακά είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
9: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
8: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenore, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral B οδοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
8: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
7: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του Κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή.

βάζαρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μόναχα τρεις λέξεις.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοουμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό, όχι στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστης στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και επικράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μια έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άρχους με συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνιο Κορδόν, προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας και ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του, επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τις πρώτες της δηλώσεις στους δημοσιογράφους έκανε η Αθηνά Οικονομάκου μετά το τριήμερο πάρτι για το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και τους όρκους αγάπης, πίστης και αφοσίωσης που οι δυο τους αντάλλαξαν ενώπιον συγγενών και φίλων. Η ηθοποιός δηλώνει ευτυχισμένη, επισημένοντας ότι όλα ήταν όπως ακριβώς τα ονειρεύονταν οι δυο τους. Όσο για την επιλογή του νησιού, τόνισε ότι αποτελεί αγαπημένο προορισμό του Μπρούνο εδώ και χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το Μάιο, ωστόσο επέλεξε να γιορτάσει το χαρμόσυνο γεγονός με τους αγαπημένους του ανθρώπου στην Πάρο. Η τελετή ανταλλαγής όρκων έγινε σε γνωστό ριζόρτ με την Αθηνά Οικονομάκου να φτάνει ντυμένη στα λευκά, συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φέρνει σε ντοκιμαντέρ την πορνοστάρ που έκανε το σεξ νυχτερινή τηλεόραση. Η Ρόμπιν Μπέρντ επιστρέφει ως καλτ τηλεοπτική φιγούρα, σεξ positive πρωτοπόρος και απρόσμενη ακτιβίστρια της νυχτερινής queer Νέας Υόρκης. Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του HBO Bang My Box The Robin Bird Story, η Bird επιστρέφει όχι απλώς ως cult φιγούρα της παλιάς νυχτερινής Νέας Υόρκης, αλλά ως πρόσωπο που προηγήθηκε πολλών πραγμάτων που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Του YouTube, της ζωντανής διαδικτυακής αυτοέκθεσης, της οικονομίας των δημιουργών, της θετικής κουλτούρας γύρω από το σεξ, της τηλεοπτικής queer ορατότητας και της ιδέας ότι το γυμνό σώμα μπορεί να είναι δημόσιος λόγος.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αντιλιακού στους ωκεάνους κάνει αναφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάρτησή της. Η χρήση αντιλιακού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους προστασίας της υγείας του δέρματος. Αν και πολλοί το συνδέουν αποκλειστικά με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις ώρες στην παραλία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη όλον τον χρόνο. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι αντιλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Μάλιστα, είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας για τρεις λόγους. Πρώτον, τη λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. Δεύτερος λόγος, η βλάβη στο DNA, καθώς τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και τρίτον, η συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οοτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το μεγαλύτερο μέρος του αντιλιακού είναι μια χημική ορολογιακή βόμβα για τη θαλάσσια ζωή. Τα αντιλιακά είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
5: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
8: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
13: συνεντεύξεις.
12: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
13: Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 30 Ιουνίου σαν σήμερα 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. 1914. Ο Μαχάτμα Γκάντι συλλαμβάνεται για πρώτη φορά στη Νότιο Αφρική επειδή ζήτησε δικαιώματα για την ινδική μειονότητα της χώρας. 1948. Τα εργαστήρια Bell στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ότι ο ημιαγωγός τρανζίστορ θα αντικαταστήσει τις λιχνίες. 1956. Η πολιτική διαθήκη του Λένιν εκδίδεται στη Μόσχα. 1957. Εγκαθίσταται ο πρώτος ατομικός κινητήρας στην Ελλάδα. 1966. Εγκαινιάζεται το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Κηφισιά. 1972. Εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Botanic Therapy Sabuan 2,94. Lenor, όλα τα μαλακτικά 59 μεζούρες 3,95. Oral Bio Δοντόκρεμα 1,85. Νεωμάτι Γρό 72 μεζούρες 6,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

thoughts cross my mind. Are we trying to reach somewhere?

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού, 4,98. Ελωμάς τραγιστό γιαούρτι, 1 κιλό, 2,59. Αλφα και φάτα τυροπιτάκια με φέτα και μυζήθρα, 3,60. Αλφα χωρίς, κουτί, 4-2 δώρο, 2,98. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοουμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για το θάνατο του μικρού άγγελου στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό, όχι στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με το Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστης στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία, καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και επικράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μια έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άρχους με συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνιο Κορδόν, προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας και ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του, επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Σύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: μοίρας μας γραφτού.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη.

0: στον 1 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω μες στο κόσμο.